0: με ξεχνάς. 101,9 FM στέρεο.
1: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικός σταθμός φωνή των Ενιών.
0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Κάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.
2: Γιάννης Περόπουλος, η θρησκεία μου είσαι εσύ.

Φωνή των Ελλήνων. Εκπέμπουμε τώρα και με το ραδιόφωνο και για την τηλεόραση. 24 ώρες 24 ώρο σε όλα τα iPhones, στα Droid Phones, στο Internet, στα iPads, στα Table Pads, οπουδήποτε και με τα δικά μποξάκια. Φωνή των Ελλήνων κοντά σας όπου και να είστε. Κατεβάστε τα application της Φωνής των Ελλήνων. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο wpso.com. Επαναλαμβάνω, www.wpso.com ή www.greekvoice.us. Η Φωνή των Ελλήνων, όπου και αν είστε, κοντά σας μέρα και νύχτα. Ραδιόφωνα και τηλεόραση. Βρε με λαχανάκι από την Ξανθή Περάκη.

Ήταν η Ξαντή Περάκη, Βρέμε Λαχρινάκη. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Η κλινική Dr. Μάρκου είναι πάντα στη διάθεσή σας. Με έμπειρους ιατρούς. 28 χρόνια στην υπηρεσία του ελληνισμού. Μιλούν ελληνικά. Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την υγεία σας, επισκεφτείτε την κλινική Dr. Μάρκου. 1266 Turner Street, στο Κλειβόρι. Και με τηλέφωνο 727-446-0176. Και στο Τάπος Πλούς, στο 1501 South Canada Avenue, Suite B. Τηλεφωνήστε στο 727-940-2099. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Humana, Medicare, Original Medicare and Medicare Supplements, Self-Pay and More. Μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια Humana. Τηλεφωνήστε τώρα στον Dr. Μάρκο, 727-446-0176 και στο Tapos Prince τηλεφωνήστε στο 727-940-2099.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ήρων συνεχίζουμε την εκπομπή μας.

Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.

0: Τσαλίκης στο μαγαζί. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. Άγγελος Αγγεράτος στο μικρόφωνο κοντά σας κάθε μέρα.
1: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικός σταθμός φωνή των Ελλήνων.
2: Thank you.

0: αντιδραστικό χαρακτήρα από τη μητέρα της.
1: My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάδο. Ελάτε στη σούπερ κρουαζέρα μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλιο NCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027.

μας on the 35th anniversary cruise. Πάμε στο Μαϊάμι και στα νησιά Ρότερ, Harvest Cay, Κώστα Μάγια και Κάζα. Πανέμορφα νησιά. Τιμή γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές $1,049 το άτομο πλάς τα τάξεις. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο στο υπερπολιτελές κρουαζερόπλοιο NCL 30 Ιανουαρίου. Θα πάμε σε όμορφα νησιά. Ζωντανή μουσική, ελληνικό γλέντι, διασκέδαση εδώ.

250 δολάρια το άτομο. Μην ξεχνάτε, 30 Ιανουαρίου 2027 στη Σούπερ Μεκάνικα Ζέρμας με τον Άγγελο Αγγελάτη.

0: κάνουμε ποτέ το... Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε παλιά.
1: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελληνών πάντα στο πλευρό σας.

0: βιολοντσέλο και κλαρίνο τραγουδούσε.
1: Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
0: Σε μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση. Και φίλες, ότι εάν έχετε ηλεκτρονικό ή ηλεκτρικό αυτοκίνητο, όπως τα τάσκα και τα υπόλοιπα που έχουν το κουπί τους στη μέση στο αυτοκίνητό σας, μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο πατώντας το tune in και γράφετε Greek Voice στο search Greek Voice ή γράφετε WPSO, τίποτα άλλο παραπάνω, και αυτομάτως θα έρθει ο σταθμός μας και θα παίζει super καθαρά. Συνεχίζουμε με ένα ακόμη τραγούδι από τη Μέρη Χρονοπούλου, του αγοριού απέναντι. Μια μεγάλη της επιτυχία, κυρίες και κύριοι.

0: Πολύ ωραίο τραγουδάκι του αγοριού απέναντι από τη μέρη Χρονόπολου.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
3: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική.
4: Κυρίες και κύριοι, μας ακούτε στα FM κύματα 101,9 FM στέρεο και 103,9 FM στέρεο. Ένα ωραίο τραγουδάκι τώρα από τον Ιδία Βρετό.

Ήτανε κυρίες και κύριοι ο Ηλίας Βρετός ως το άπειρο. Ακούτε φωνή των Ηνωμένων από την ηλιόριστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Πάντα με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στη σούπερ κρουαζέρα μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλιο NCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027, 8 μέρες.

μαζί for the 35 anniversary cruise. Πάμε στο Μαϊάμι και στα νησιά. Πρώτα, Harvest Cay, Κώστα Μάγια και Κάζα. Πανέμορφα νησιά. Τιμή γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές $1,049 το άτομο πλάς τα τάξεις. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο στο υπερπολιτελές κρουαζερόπλιο NCL 30 Ιανουαρίου. Θα πάμε σε όμορφα νησιά, ζωντανή μουσική,

350 δολάρια το άτομο. Μην ξεχνάτε, 30 Ιανουαρίου 2027 στη Σούπερ Μεγάλη Κρουαζέρα μας με τον Άγγελο Αγγελάτσο. Ο Αθηναϊκός Σύλλογος Αττική σας προσκαλεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 11 το μεσημέρι στο Howard Park του Tapos Prince στο υπόστεγο 6 για να εορτάσουμε την 82η επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τη γερμανική μπότα. Θα σερβιριστεί σαλάτα, νοσημότατο φαγητό, καφές και γλυκό. Ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Μπάμπη Λαβίδα και στο τραγούδι από τον Μανώλη Οπαδό. Τιμή εισιτηρίου 15 δολάρια το άτομο. Τα παιδιά θα φάνε δωρεάν. Ελάτε λοιπόν όλοι, μέλη και μη, να περάσουμε μια ωραία Κυριακή με χαρά, γλέντι, γέλιο, τραγούδι και κέφι. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αθηναϊκού Συλλόγου Αττική, κυρία Ελένη Καριοφίλη, στο 727-808-9746. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε στο 727-808-9746 ή στον γραμματέα Νίκο Θεοδωρακόπουλο στο 727-686-8114. Και στο μουσικό μας πρόγραμμα, σκιές από τον Σπύρο Σπυράκο.

0: πολιτικού ειδικού βάρους της χώρας.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Συμπιώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κλειγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβου. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
1: Γιάννη Σπάριος, μου έχεις κάνει τη ζωή κόλαση. Στίχη του τραγουδιού από το Βασίλη Γιαννόπουλο.
2: Όσο σ' αγαπώ, όσο σ' αγαπώ,

0: Ήτανε ο Γιάννης Πάριος, μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση.
1: Κυρίες και κύριοι, ο Λακωνικός Σύλλογος of Western Florida σας προσκαλεί στο Pasticcio Dinner Fundraiser το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6.30 βρίαν στο Λακωνικό Κέντρο. Η είσοδος είναι $35 το άτομο. Μπορείτε να πληρώσετε στην είσοδο. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Ελπίδα Λακιώτης στο 727-512-8448. Ελάτε στο 1700 Andrew Street γρήγορα ή στο Λακωνικό Κέντρο. Σας περιμένουμε. Pasticcio Dinner Fundraising.
2: Ο έξυπνος επιχειρηματίας προτιμά να διαφημιστεί εκεί που όλος ο κόσμος ακούει και βλέπει. Φωνή των Ελλήνων. 24 ώρες κοντά σας. Σας φέρουμε τον πελάτη στην πόρτα σας. Διαφημίστε και εσείς στο κανάλι 48 και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς 1500 και 1520. Τηλεφωνήστε μας για πληροφορίες. 725-55-55. Φωνή των Ελλήνων. Πάντα στο πλευρό σας.
1: Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νίκο Τρίψη, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ritz. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911.

Home Lady. Νίκος Απέρης. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσο.

Ήταν ο Νίκος Νομικός Μίγκλες. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγίων από την ημιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγίων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο και παρουσίαση εκπομπής από τον Άγγελο Αγγελάτου. Θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα παλιά αλλά και νέα λαϊκά τραγούδια. Χασάπικος και χάσα από σένα.

FM 101,9, επίσης 1500 στα μεσαία κύματα και 1520 στα μεσαία κύματα. Ακούτε φωνή των Ηνωμένων από την τηλεόραση και στη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την εγνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ottawa Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Είναι Ράιτα και ο Κοσκός. Ερμηνεύουν το τραγούδι ο Δημήτρης Τσιμπούλας, ο Βασίλης Πατσινάκης και

είναι Ράιδα και Βοσκός. Ένα τραγούδι από τους Δημήτρη Τσιβούλας, από τον Βασίλη Πρατσινάκη και από τη Μελέτη Κατερίνα. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία τονισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Αχ, Ελλάδα. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. 101,9 FM στερεό. 1500 και 1501.

0: Kappa Greek Festival, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα, St. John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa, Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family foods and faith. Σας περιμένουμε όλους στο ετήσιο φέστιβαλ της Τάμπας. Κυρίες και κύριοι, μην χάσετε αυτό το φέστιβαλ.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ακούτε φωνή των Ελλήνων με τα καλύτερά μας τραγούδια.

0: Ελληνικό Φεστιβάλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φεστιβάλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερος και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Έλα, πάμε. Σαν ρυθμός που δεν σταματά,
0: Ελλάδα μου.
2: Σαν φωτιά μέσα στην καρδιά,
1: είναι κάτι που σε τραβά.
0: Μουσική χαρά.

Έλα, παιδί μου. Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Μάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πελός. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πελός. Αχέπα Θάπονα. Σας περιμένουμε. Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Είναι μια ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία,
0: Το βλέπει. Νίκος Απέριος. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτο.

Το γλέντι από τον Νίκο Απέργη. Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Φόνος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Χρειάζεστε DJ? Είστε έτοιμοι για ένα κεφάτο γλέντι? Για σούπερ μουσική, ελληνική, αγγλική και international? Είστε έτοιμοι για το γάμο σας? Είστε έτοιμοι για τη χοροσπρίδα σας? Είστε έτοιμοι για οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση και θέλετε ένα κεφάτο γλέντι από όλους τους τραγουδιστές? Τότε μία είναι η λύση. Μαζί με τον Άγγελο Αγγελάτο και το ραδιοφωνικό σταθμό σας. Τηλεφωνήστε μου 725-5555. DJ Music από το WPSO και τον Άγγελο Αγγελάτο. Ένα κεφάτο γλέντι για σας. Για τιμές και πληροφορίες τηλεφωνήστε τώρα στο 725-5555. Επίσης διαθέτουμε και ζωντανή ορχήστρα εάν χρειάζεστε. Τηλεφωνήστε τώρα στο 725-5555.

0: γεννήθηκε.
1: Γεννήθηκε το 1996, ναι. Στην αρχή δεν πίστευα το...
2: Πρωινό Breakfast Club.
3: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
2: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας, ο μόνος τρόπος είναι και η επιτυχία στο μαγαζί σας, η φωνή των Αγγελών. Τηλεφωνήστε στον Άγγελο Αγγελάτ, 727-481-0812. If you want to advertise in your business on this radio station, please call Angelo, 727-481-0812.

Ακούτε την καλύτερη μας μουσική. Επιμέλεια μουσικής από τον Άγγελο Αγγελάτσι. Μόνο εδώ, στο θαυμό της Φωνής των Ελλήνων. Φωνή των Ελλήνων, 24 ώρες το 24ωρο.

0: Ακούτε τη φωνή των ενός.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Δημήτρης Χόρν, Λάρο Κοντή.

πάρω κοντού. Πες μου μια λέξη. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Φωτιά στο Ντέφι.

φωτιά στον Νέφη. Μη ξεχνάς την Ελλάδα. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. Άγγελος Αγκράτος παρουσιάζει την εκπομπή σήμερα. 101,9 FM στέρεο. Συντονιστείτε. Και στο διαδίκτυο σε παγκόσμια κάλυψη στο WPSO.com ή GreekVoice.us. Ακούτε τα καλύτερά μας λαϊκά.

0: ξέχνας. 101,9 FM στέρεο.
1: Εδώ Φλωρίδα, ραδιοφωνικό σταθμό φωνή των Ελλήνων.
0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Κάπο Σπρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Γιάννης Πετρόπουλος, η θρησκεία μου είσαι εσύ.

Φωνή των Ελλήνων. Εκπέμπουμε τώρα και με το ραδιόφωνο και για την τηλεόραση. 24 ώρες 24 ώρες σε όλα τα iPhones, στα Droid Phones, στο Internet, στα iPads, στα Tablepads. Οπουδήποτε και με τα δικά μποξάκια. Φωνή των Ελλήνων κοντά σας όπου και να είστε. Κατεβάστε τα application της Φωνής των Ελλήνων. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο wpso.com. Επαναλαμβάνω, www.wpso.com ή www.greekvoice.us. Η Φωνή των Ελλήνων, όπου και αν είστε κοντά σας μέρα και νύχτα. Ραδιόφωνο και τηλεόραση.

Ήταν η Ξαντή Περάκη, Βρε με Λαχρινάκη. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Η κλινική Dr. Μάρκου είναι πάντα στη διάθεσή σας. Με έμπειρους ιατρούς, 28 χρόνια στην υπηρεσία του ελληνισμού, μιλούν ελληνικά. Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την υγεία σας, επισκεφτείτε την κλινική Dr. Μάρκου, 1266 Turner Street, στο Κλειγόρι, και με τηλέφωνο 727-446-0176 και στο τάπος πούς στο 1501 South Kinneras Avenue, Suite B. Τηλεφωνήστε στο 727-940-2099. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Humana, Medicare, Original Medicare and Medicare Supplements, Self-Pay and More. Μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια Humana. Τηλεφωνήστε τώρα στον Dr. Μάρκο, 727-446-0176 και στο τάπος πριν τηλεφωνήστε στο 727-940-2099.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζω με την εκπομπή μας.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Τσαλίκης στο μαγαζί. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. Άγγελος Αγγεράτος στο μικρόφωνο κοντά σας κάθε μέρα.
1: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικός σταθμός φωνή των Ελλήνων.

0: ανάλογα με την κλασική παράδοση, δημιουργεί νέες μορφές στη σύγχρονη.
1: My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στη σούπερ κρουαζέρα μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλοιο NCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027. 8 μέρες.

Κώστα Μάγια και Κάζα. Πανέμορφα νησιά. Τιμή γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές, $1,049 το άτομο πλάς τα τάξεις. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο στο υπερπολιτελές κρουαζερόπλιο NCL 30 Ιανουαρίου. Θα πάμε σε όμορφα νησιά. Ζωντανή μουσική, ελληνικό γλέντι, διασκέδαση, ευρωπαϊκή.

ξεχνάτε. 30 Ιανουαρίου 2027 στη Σούπερ Νεκάρη Κρουαζιέρα μας με τον Άγγελο Αγγελάτσο.

0: δέσμευση Μητσοτάκη από τη Χαλκιδική προς τους αλλήλους.
1: Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε παλιά.
2: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Αγινών πάντα στο πλευρό σας.
1: Ραδιό.

0: συλλογική διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
2: Και φίλες, ότι εάν έχετε ηλεκτρονικό ή ηλεκτρικό αυτοκίνητο, όπως τα τάσκα και τα υπόλοιπα που έχουν το κουμπί τους στη μέση στο αυτοκίνητό σας, μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο πατώντας το Tune In και γράφετε Greek Voice στο search Greek Voice ή γράφετε WPSO, τίποτα άλλο παραπάνω, και αυτομάτως θα έρθει ο σταθμός μας και θα παίζει σούπερ καθαρά. Συνεχίζουμε με ένα ακόμη τραγούδι από τη Μέρη Χρονοπούλου, του αγοριού απέναντι. Μια μεγάλη της επιτυχία, κυρίες και κύριοι.

0: Πολύ ωραίο τραγουδάκι του αγοριού απέναντι από τη Μέρη Χρονόπολου.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
3: Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.
4: Κυρίες και κύριοι, μας ακούτε στα FM κύματα 101,9 FM στέρεο και 103,9 FM στέρεο. Ένα ωραίο τραγουδάκι τώρα από τον Ιδία Βρετό.
5: Δίνα

Ήτανε κυρίες και κύριοι ο Ηλίας Βρετός ως το άπειρο. Ακούτε φωνή των Ηνων από την ηλιόριστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Πάντα με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

by Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στη σούπερ κρουαζέρα μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλιο NCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027.

Κώστα Μάγια και Κάζα. Πανέμορφα νησιά. Τιμή γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές $1,049 το άτομο πλάς τα τάξεις. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο στο υπερπολιτελές κρουαζερόπλιο NCL 30 Ιανουαρίου. Θα πάμε σε όμορφα νησιά. Ζωντανή μουσική, ελληνικό γλέντι,

ξεχνάτε. 30 Ιανουαρίου 2027 στη σούπερ μεγάλη κρουαζιέρα μας με τον Άγγελο Αγγελάτσο. Ο Αθηναϊκός Σύλλογος Αττική σας προσκαλεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 11 το μεσημέρι στο Howard Park του Tapos Prince στο υπόστεγο 6 για να εορτάσουμε την 82η επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τη γερμανική μπότα. Θα σερβιριστεί σαλάτα, νοσημότατο φαγητό, καφές και γλυκό. Ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Μπάμπη Λαβίδα και στο τραγούδι από τον Μανώλη Οπαδό. Τιμή εισιτηρίου $15 το άτομο. Τα παιδιά θα φάνε δωρεάν. Ελάτε λοιπόν όλοι, μέλη και μη, να περάσουμε μια ωραία Κυριακή με χαρά, γλέντι, γέλιο, τραγούδι και κέφι. Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αθηναϊκού Συλλόγου Αττική, κυρία Ελένη Καριοφίλη, στο 727-808-9746. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε στο 727-808-9746 ή στον γραμματέα Νίκο Θεοδωρακόπουλο στο 727-686-8114. Και στο μουσικό μας πρόγραμμα, σκιές από τον Σπύρο Σπυράκο.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6:30 βρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρήτη. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
1: Γιάννη Σπάριος, μου έχεις κάνει τη ζωή κόλαση. Στίχη του τραγουδιού από το Βασίλη Γιαννόπουλο.

0: Ήτανε ο Γιάννης Πάριος, μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση.
1: Κυρίες και κύριοι, ο Λακωνικός Σύλλογος of Western Florida σας προσκαλεί στο Παστίτσιο Dinner Fundraiser το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 18:30 βρίαν στο Λακωνικό Κέντρο. Η είσοδος είναι $35 το άτομο. Μπορείτε να πληρώσετε στην είσοδο. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Ελπίδα Λακιώτης στο 727-512-8448. Ελάτε στο 1700 Drew Street, Κρήγορε, ή στο Λακωνικό Κέντρο. Σας περιμένουμε. Παστίτσιο Dinner Fundraising.
2: Ο έξυπνος επιχειρηματίας προτιμά να διαφημιστεί εκεί που όλος ο κόσμος ακούει και βλέπει. Φωνή των Ενίων. 24 ώρες κοντά σας. Σας φέρουμε τον πελάτη στην πόρτα σας. Διαφημίστε και εσείς στο κανάλι 48 και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς 1500 και 1520. Τηλεφωνήστε μας για πληροφορίες 725-55-55. Φωνή των Ανινών, πάντα στο πλευρό σας.
1: Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Little Road στο New Potridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσετε.

Home Lady. Νίκος Απέριος. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσο.

0: Το γλέντι από τον Νίκο Απέρηχη.
1: Και ο Νίκος, ο νομικός, μας τραγουδά το τραγούδι «Μην κλαις».

Ήταν ο Νίκος Νομικός Μίγκλες. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων από την ενιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kortzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο και παρουσίαση εκπομπής από τον Άγγελο Αγγελάτο. Θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα παλιά αλλά και νέα λαϊκά τραγούδια. Χασάπικος και χάσαπος.

FM 101,9, επίσης 1500 στα μεσαία κύματα και 1520 στα μεσαία κύματα. Ακούτε φωνή των Ηνωμένων από την ηλιόλουστη κρεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Είναι Ράιτα και ο Κοσκός. Περίμενε μου το τραγούδι ο Δημήτρης Τσιμπούλας, ο Βασίλης Πατσινάκης και η

είναι Ράιδα και Βοσκός. Ένα τραγούδι από τους Δημήτρη Τσιβούλας, από το Βασίλη Πρατσινάκη και από τη Μελέτη Κατερίνα. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τέπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες,

κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Αχελάνο. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. 101,9 FM στερεό. 1500 και 1520.

Τούμπα Greek Festival την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα, San John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa, Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους στο ετήσιο φέστιβαλ.

Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin.

0: Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ούτε φωνή των Ελλήνων με τα καλύτερά μας τραγούδια. DJ Music από το Χαμ.

0: 101,9 FM στέρεο.
1: Η φωνή των Ελληνών. Πάντα στο πλευρό σας.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

Έλα ρε μου. Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Μάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πρόβλης. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και φόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πρόβλης. Αχέπα φάμονα. Σας περιμένουμε. Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνη.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Lady. Νίκος Απέρικος. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Το βλέπει από τον Νίκο Απέργη. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Λετζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Φόρος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: This is the most exciting dance.
2: Come on, all you get up on your feet.
3: Come on.
4: And now, ladies and gentlemen, it is time for...
0: Χρειάζεστε DJ? Είστε έτοιμοι για ένα κεφάτο γλέντι? Για σούπερ μουσική, ελληνική, αγγλική και international? Είστε έτοιμοι για το γάμο σας? Είστε έτοιμοι για τη χοροσπρίδα σας? Είστε έτοιμοι για οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση και θέλετε ένα κεφάτο γλέντι από όλους τους τραγουδιστάς? Τότε μία είναι η λύση. Μαζί με τον Άγγελο Αγγελάτο και το ραδιοφωνικό σταθμό σας. Τηλεφωνήστε μου 725-5555. DJ Music από το WPSO και τον Άγγελο Αγγελάτο. Ένα κεφάτο γλέντι για σας. Για τις νέες και πληροφορίες τηλεφωνήστε τώρα στο 725-5555. Επίσης διαθέτουμε και ζωντανή ορχήστρα εάν χρειάζεστε. Τηλεφωνήστε τώρα στο 725-5555.

0: 27, Αγγλία. Μιλάμε για δύο τελευταία Euro ότι έχει πάρει τα κότσια της Αγγλίας. Βλέπουμε εδώ.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας, ο μόνος τρόπος είναι και η επιτυχία στο μαγαζί σας, η φωνή των Αγγελών. Τηλεφωνήστε στον Άγγελο Γεράτου, 727-481-0812. If you want to advertise in your business on this radio station, please call Angelo, 727-481-0812.

Ακούτε την καλύτερη μας μουσική. Επιμέλεια μουσικής από τον Άγγελο Αγγελάτσο. Μόνο εδώ, στο σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Φωνή των Ελλήνων, 24 ώρες το 24ωρο. Ακούτε τη Φωνή των Ελλήνων. Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727 938 6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938 6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Δημήτρης Φόρ.

πάρω κοντού. Πες μου μια λέξη. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Φωτιά στο ντεφί.

φωτιά στο Ντέφι. Μη ξεχνάς την Ελλάδα. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Άγγελος Αγγελάτος παρουσιάζει την επόμενη σήμερα. 101,9 FM στέρεο. Συντονιστείτε. Και στο διαδίκτυο σε παγκόσμια κάλυψη στο WPSO.com. Η Greek Voice That You Is. Ακούτε τα καλύτερά μας.

0: με ξεχνάς. 101,9 FM στέρεο.
1: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικός σταθμός φωνή των Ελλήνων.
2: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.
3: Γιάννης Περόπουλος. Η θρησκεία μου είσαι εσύ.

μας ήθελε μαζί. Μέσα σε λίγες μέρες ζήσαμε μια ζωή.

0: και αυτές οι θέσεις αποτελούν το μέτρο των παρεμβάσεων.
1: Φωνή των Ελλήνων. Εκπέμπουμε τώρα και με το ραδιόφωνο και για την τηλεόραση. 24 ώρες 24ωρο σε όλα τα iPhones, στα Droid Phones, στο Internet, στα iPads, στα Tablepads. Οπουδήποτε και με τα δικά μποξάκια. Φωνή των Ελλήνων κοντά σας όπου και να είστε. Κατεβάστε τα application της Φωνής των Ελλήνων. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο wpso.com. Επαναλαμβάνω, www.wpso.com ή www.greekvoice.us. Η Φωνή των Ελλήνων, όπου και αν είστε, κοντά σας μέρα και νύχτα. Ραδιόφωνο και τηλεόραση. Βρε Μελαχρινάκι από την Ξανθή Περάκη.

Ήταν η Ξαντή Περάκη, Βρέμε Λαχρινάκη. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Η κλινική Dr. Μάρκου είναι πάντα στη διάθεσή σας. Με εμπειρουσία τους. 28 χρόνια στην υπηρεσία του ελληνισμού. Μιλούν ελληνικά. Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την υγεία σας, επισκεφτείτε την κλινική Dr. Μάρκου. 1266 Turner Street, στο Κρυγόρι. Και με τηλέφωνο 727-446-0176. Και στο Τάπος Πλούς, στο 1501 South Canada Avenue, Suite B. Τηλεφωνήστε στο 727-940-2099. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Humana, Medicare, Original Medicare and Medicare Supplements, Self-Pay and More. Μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια Humana. Τηλεφωνήστε τώρα στον Dr. Μάρκο, 727-446-0176 και στο Tapos Prince τηλεφωνήστε στο 727-940-2099.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ιωνίων συνεχίζουμε την εκπομπή μας.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίηση. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Πάμε για ψηλά!

0: Κατσαλίκη στο μαγαζί. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο κοντά σας κάθε μέρα.
1: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικός σταθμός φωνή των Ελλήνων.

0: έτσι, γιατί νομίζω ότι αυτό.
1: My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στη σούπερ κρουαζέρα μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλιο NCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027.

for the 35 anniversary cruise. Πάμε στο Μαϊάμι και στα νησιά. Ρότα, Harvest Cay, Κώστα Μάγια και Κάζα. Πανέμορφα νησιά. Τιμή γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές, $1,049 το άτομο πλάς τα τάξεις. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο στο υπερπολιτελές κρουαζιερόπλοιο MCL 30 Ιανουαρίου. Θα πάμε σε όμορφα νησιά, ζωντανή μουσική, ελληνικό γλέντι, διασκευή.

ξεχνάτε. 30 Ιανουαρίου 2027 στη Σούπερ Μεγάλη Κρουαζέρα μας με τον Άγγελο Αγγελάτσο.

0: τις παρεμβάσεις
1: προκειμένου να... Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
2: Και φίλες, ότι εάν έχετε ηλεκτρονικό ή ηλεκτρικό αυτοκίνητο, όπως τα τάσκα και τα υπόλοιπα που έχουν το κοπίτι στη μέση στο αυτοκίνητό σας, μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο πατώντας το tune in και γράφετε Greek Voice στο search, Greek Voice, ή γράφετε WPSO, τίποτα άλλο παραπάνω, και αυτομάτως θα έρθει ο σταθμός μας και θα παίζει super καθαρά. Συνεχίζουμε με ένα ακόμη τραγούδι από τη Μέρη Χρονοπούλου, του αγοριού απέναντι. Μια μεγάλη της επιτυχία, κυρίες και κύριοι.

0: Πολύ ωραίο τραγουδάκι του αγοριού απέναντι από τη μέρη Χρονοπόλου.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
3: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Κυρίες και κύριοι, μας ακούτε στα FM κύματα 101,9 FM στέρεο και 103,9 FM στέρεο. Ένα ωραίο τραγουδάκι τώρα.

Ήτανε κυρίες και κύριοι ο Ηλίας Βρετός ως το άπειρο. Ακούτε φωνή των Ρωνίνων από την ηλιόριστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Πάντα με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στη σούπερ κρουαζέρα μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλοιο NCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027.

for the 35th anniversary cruise. Πάμε στο Μαϊάμι και στα νησιά. Ρότα, Harvest Cay, Κώστα Μάγια και Κάζα. Πανέμορφα νησιά. Τιμή γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές $1,049 το άτομο πλάς τα τάξεις. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο στο υπερπολιτελές κρουαζερόπλιο MCL 30 Ιανουαρίου. Θα πάμε σε όμορφα νησιά. Ζωντανή μουσική, ελληνικό γλέντι, διασκέδαση.

Ο Αθηναϊκός Σύλλογος Αττική σας προσκαλεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 11 το μεσημέρι στο Hauer Park του Τάπος Πριντς στο υπόστεγο 6 για να εορτάσουμε την 82η επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τη γερμανική μπότα. Θα σερβιριστεί σαλάτα, νοσημότατο φαγητό, καφές και γλυκό. Ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Μπάμπη Λαβίδα και στο τραγούδι από τον Μανώλιο Παδό. Τιμή εισιτηρίου $15 το άτομο. Τα παιδιά θα φάνε δωρεάν. Ελάτε λοιπόν όλοι, μέλη και μη, να περάσουμε μια ωραία Κυριακή με χαρά, γλέντι, γέλιο, τραγούδι και κέφι. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αθηναϊκού Συλλόγου Αττική, κυρία Ελένη Καριοφίλη, στο 707-808-9746. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε στο 707-808-9746 ή στον γραμματέα Νίκο Θεοδωρακόπουλο στο 707-686-8114. Και στο μουσικό μας πρόγραμμα, σκιές από τον Σπύρο Σπυράκο.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπυριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6:30 βρίαν στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως εις το Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας ανήκει.
1: Γιάννη Σπάριος, μου έχεις κάνει τη ζωή κόλαση. Στίχη του τραγουδιού από το Βασίλη Γιαννόπουλο.

0: Ήτανε ο Γιάννης Πάριος, μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση.
1: Κυρίες και κύριοι, ο Λακωνικός Σύλλογος of Western Florida σας προσκαλεί στο Pasticcio Dinner Fundraiser το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6.30 βρίαν στο Λακωνικό Κέντρο. Η είσοδος είναι $35 το άτομο. Μπορείτε να πληρώσετε στην είσοδο. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Ελπίδα Λακιώτης στο 727-512-8448. Ελάτε στο 1700 Andrew Street, Κρήγορε, ή στο Λακωνικό Κέντρο. Σας περιμένουμε. Pasticcio Dinner Fundraising.
2: Ο έξυπνος επιχειρηματίας προτιμά να διαφημιστεί εκεί που όλος ο κόσμος ακούει και βλέπει. Φωνή των Ενήρων. 24 ώρες κοντά σας. Σας φέρουμε τον πελάτη στην πόρτα σας. Διαφημίστε και εσείς στο κανάλι 48 και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς 1500 και 1520. Τηλεφωνήστε μας για πληροφορίες. 725-55-55. Φωνή των Ενήρων. Πάντα στο πλευρό σας.
1: Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Thieves. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Pontus Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ritz. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσετε.

ογλέντι. Νίκος Απέρικος. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσο.

Ήταν ο Νίκος Νομικός Μίγκλες. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ανήνων από την ενιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ανήνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο και παρουσίαση εκπομπής από τον Άγγελο Αγγελάτου. Θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα παλιά αλλά και νέα λαϊκά τραγούδια. Χασάτικος και χάσα από σένα.

FM 101,9, επίσης 1500 στα μεσαία κύματα και 1520 στα μεσαία κύματα. Ακούτε φωνή των Ηνωμένων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Είναι Ράιτα και ο Κοσκός. Περίμενε μου το τραγούδι ο Δημήτρης Τσιγούλας, ο Βασίλης Πατσινάκης και...

είναι Ράιδα και Βοσκός. Ένα τραγούδι από τους Δημήτρη Τσιγούλας, από τον Βασίλη Πρατσινάκη και από τη Μελέτη Κατερίνα. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Αχ, Ελλάδα. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. 101,9 FM στερεό. 1500 και 1500.

Kappa Greek Festival, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα, Σαν Τζον Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa, Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισμπενίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ακούτε φωνή των Ελλήνων με τα καλύτερα μας τραγούδια. DJ Music.

0: 101,9 FM στέρεο.
1: Η φωνή των Ελλήνων. Πάντα στο πλευρό σας.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Έλα πάμε.
2: Σ' αριθμός που δεν σταματά,
0: Ελλάδα μου.
1: Σαν φωτιά μέσα στη καρδιά,
2: είναι κάτι που σε τραβά.
0: Μουσική χαμός EM.

Έλα ρε μου. Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς εις το Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue εις το Τάπος Πλήτς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή εις το 20 West Tarpon Avenue Tapos Plus. Αχέπα φάμονα. Σας περιμένουμε. Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Νίκος Απέριος. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσο.

Το Γλέντι από τον Νίκο Απέργη. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάπος φωνός. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη.

0: to the insane.
1: This demonstration will feature music in many styles.
2: This is a most exciting dance.
3: Χρειάζεστε DJ? Είστε έτοιμοι για ένα κεφάτο blending? Για σούπερ μουσική, ελληνική, αγγλική και international? Είστε έτοιμοι για το γάμο σας? Είστε έτοιμοι για τη χοροσπρίδα σας? Είστε έτοιμοι για οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση και θέλετε ένα κεφάτο blending από όλους τους τραγουδιστές? Τότε μία είναι η λύση. Μαζί με τον Άγγελο Αγγελάτο και το ραδιοφωνικό σταθμό σας. Τηλεφωνήστε μου 725-5555. DJ Music από το WPSO και τον Άγγελο Αγγελάτο. Ένα κεφάτο γλέντι για σας. Για τιμές και πληροφορίες τηλεφωνήστε τώρα στο 725-5555. Επίσης διαθέτουμε και ζωντανή ορχήστρα εάν χρειάζεστε. Τηλεφωνήστε τώρα στο 725-5555.

0: τι λόγο να φτιάξεις ένα αερόστατο.
1: Το αερόστατο ξεκίνησε.
2: Πρωινό Breakfast Club.
3: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
2: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
2: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας, ο μόνος τρόπος είναι και η επιτυχία στο μαγαζί σας, η φωνή των Ελλήνων. Τηλεφωνήστε στον Άγγελο Γεράτου, 727-481-0812. If you want to advertise in your business on this radio station, please call Angelo, 727-481-0812.

Ακούτε την καλύτερη μας μουσική. Επιμέλεια μουσικής από τον Άγγελο Αγγελάτσι. Μόνο εδώ, στο θαυμό της Φωνής των Ελλήνων. Φωνή των Ελλήνων, 24 ώρες το 24. Ακούτε τη Φωνή των Ελλήνων. Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Γιώργο Κοντού. Πες μου μια λέξη. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέλας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

φωτιά στον Νέφη. Μη ξεχνάς την Ελλάδα. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Άγγελος Αγκράτος παρουσιάζει την εκπομπή σήμερα. 101,9 FM στέρεο. Συντονιστείτε. Και στο διαδίκτυο σε παγκόσμια κάλυψη στο WPSO.com ή GreekVoice.us. Ακούτε τα καλύτερά μας λαϊκά τραγούδια.

0: με ξεχνάς. 101,9 FM στέρεο.
1: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικός σταθμός φωνή των Ηνωμένων.
0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, στραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.

Φωνή των Ελλήνων. Εκπέμπουμε τώρα και με το ραδιόφωνο και για την τηλεόραση. 24 ώρες 24 σε όλα τα iPhones, στα Droid Phones, στο Internet, στα iPads, στα Tablepads. Οπουδήποτε και με τα δικά μποξάκια. Φωνή των Ελλήνων κοντά σας όπου και να είστε. Κατεβάστε τα application της Φωνής των Ελλήνων. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο wpso.com. Επαναλαμβάνω, www.wpso.com ή www.greekvoice.us. Η Φωνή των Ελλήνων, όπου και αν είστε κοντά σας μέρα και νύχτα. Ραδιόφωνο και τηλεόραση. Βρε με λαχρινάκι από την Ξανθή Περάκη.

Ήταν η Ξανθή Περάκη, Βρέμεν Λαχρινάκη. Από την Ιολουστή και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Η κλινική Dr. Μάρκου είναι πάντα στη διάθεσή σας. Με έμπειρους ιατρούς. 28 χρόνια στην υπηρεσία του ελληνισμού. Μιλούν ελληνικά. Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την υγεία σας, επισκεφτείτε την κλινική Dr. Μάρκου. 1266 Turner Street, στο Κλειγόρε. Και με τηλέφωνο 727-446-0176. Και στο Τάπος Πρινς, στο 1501 South Kennedy Avenue, Suite B. Τηλεφωνήστε στο 727-940-2099. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Humana, Medicare, Original Medicare and Medicare Supplements, Self-Pay and More. Μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια Humana. Τηλεφωνήστε τώρα στον Dr. Μάρκο, 727-446-0176 και στο Tapos Prince τηλεφωνήστε στο 727-940-2099.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Πάμε, κέντια ψηλά!

0: Τσαλίκη στο μαγαζί. Ακούτε φωνή των Ρωμίνων. Άγγελος Αγγεράτος στο μικρόφωνο κοντά σας κάθε μέρα.
1: Εδώ Φλαρίδα, ραδιοφωνικός σταθμός φωνή των Ρωμίνων.
2: Thank you.

Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στη σούπερ κρουαζέρα μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλιο NCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027, 8 μέρες.

μας for the 35 anniversary cruise. Πάμε στο Μαϊάμι και στα νησιά Ρότα, Harvest Cay, Κώστα Μάγια και Κάζα. Πανέμορφα νησιά. Τιμή γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές, $1,049 το άτομο πλάς τα τάξεις. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο στο υπερπολιτελές κρουαζερόπλιο MCL 30 Ιανουαρίου. Θα πάμε σε όμορφα νησιά, ζωντανή μουσική, ελληνικό γλέντι.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, Βουίου Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του.

Κοντολίνο φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria. Στο Κρήγορε Beach. Και φίλες, ότι εάν έχετε ηλεκτρονικό ή ηλεκτρικό αυτοκίνητο, όπως τα τάσκα και τα υπόλοιπα που έχουν το κουπί τους στη μέση στο αυτοκίνητό σας, μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο πατώντας το tune in και γράφετε Greek Voice στο search Greek Voice ή γράφετε WPSO, τίποτα άλλο παραπάνω, και αυτομάτως θα έρθει στο σταθμός μας και θα παίζει σούπερ καθαρά. Συνεχίζουμε με ένα ακόμη τραγούδι από τη Μέρη Χρονοπούλου, του αγοριού απέναντι. Μια μεγάλη της επιτυχία, κυρίες και κύριοι.

0: Πολύ ωραίο τραγουδάκι του αγοριού απέναντι από τη μέρη Χρονοπόλου.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800.

0: 969-74-82. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ Ντίπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Hodges Food σε όλα τα ρέστοραντ Ντίπο σε όλη την Αμερική.
1: Κυρίες και κύριοι, μας ακούτε στα FM κύματα 101,9 FM στέρεο και 103,9 FM στέρεο.

Ήτανε κυρίες και κύριοι ο Ηλίας Βρετός ως το άπειρο. Ακούτε φωνή των Ηνωμένων από την ελιόριστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Πάντα με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

by Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στη σούπερ κρουαζέρα μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλιο NCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027.

25 Anniversary Cruise. Πάμε στο Μαϊάμι και στα νησιά. Πρώτα, Harvest Cay, Κώστα Μάγια και Κάζα. Πανέμορφα νησιά. Τιμή γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές $1,049 το άτομο πλάς τα τάξεις. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο στο υπερπολιτελές κρουαζιερόπλοιο NCL 30 Ιανουαρίου. Θα πάμε σε όμορφα νησιά. Ζωντανή μουσική, ελληνικό γλέντι,

250 δολάρια το άτομο. Μην ξεχνάτε, 30 Ιανουαρίου 2027 στη Σούπερ Μεγάλη Κρουαζιέρα μας με τον Άγγελο Αγγελάτσο. Ο Αθηναϊκός Σύλλογος Αττική σας προσκαλεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 11 το μεσημέρι στο Howard Park του Τάπο Springs στο υπόστεγο 6 για να εορτάσουμε την 82η επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τη γερμανική μπότα. Θα σερβιριστεί σαλάτα, νοσημότατο φαγητό, καφές και γλυκό. Ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Μπάμπη Λαβίδα και στο τραγούδι από τον Μανώλιο Παδό. Τιμή εισιτηρίου 15 δολάρια το άτομο. Τα παιδιά θα φάνε δωρεάν. Ελάτε λοιπόν όλοι, μέλη και μη, να περάσουμε μια ωραία Κυριακή με χαρά, γλέντι, γέλιο, τραγούδι και κέφι. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αθηναϊκού Συλλόγου Αττική, κυρία Ελένη Καριοφίλη, στο 727-808-9746. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε στο 727-808-9746 ή στον γραμματέα Νίκο Θεοδωρακόπουλο στο 727-686-8114. Και στο μουσικό μας πρόγραμμα, σκιές από τον Σπύρο Σπυράκο.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Συμπιώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κλειγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρήγο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
1: Γιάννη Σπάριος μου έχεις κάνει τη ζωή κόλαση. Στίχη του τραγουδιού από το Βασίλη Γιαννόπουλο.

0: Ήτανε ο Γιάννης Πάριος, μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση.
1: Κυρίες και κύριοι, ο Λακωνικός Σύλλογος of Western Florida σας προσκαλεί στο Pasticcio Dinner Fundraiser το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6:30 βρίαν στο Λακωνικό Κέντρο. Η είσοδος είναι $35 το άτομο. Μπορείτε να πληρώσετε εις την είσοδο. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Ελπίδα Λακιώτης στο 727-512-8448. Ελάτε στο 1700 Andrew Street, Κρήγορε, ή στο Λακωνικό Κέντρο. Σας περιμένουμε. Pasticcio Dinner Fundraiser.
2: Ο έξυπνος επιχειρηματίας προτιμά να διαφημιστεί εκεί που όλος ο κόσμος ακούει και βλέπει. Φωνή των Νέων. 24 ώρες κοντά σας. Σας φέρουμε τον πελάτη στην πόρτα σας. Διαφημίστε και εσείς στο κανάλι 48 και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς 1500 και 1520. Τηλεφωνήστε μας για πληροφορίες 725-55-55. Φωνή των Αγίνων, πάντα στο πλευρό σας.
1: Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Pontus Community Center στο 9426 Little Road στο New Potridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911.

Dom Lady. Νίκος Απέριος. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσο.

Το γλέντι από τον Νίκο Απέργη. Και ο Νίκος, ο νομικός, μας τραγουδά το τραγούδι «Μην κλαις».

0: Ήταν ο Νίκος Νομικός Μίγκλες. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο και παρουσίαση εκπομπής από τον Άγγελο Αγγελάτο. Θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα παλιά αλλά και νέα λαϊκά τραγούδια. Χασάπικος και χασάπος.

FM 101,9, επίσης 1500 στα μεσαία κύματα και 1520 στα μεσαία κύματα. Ακούτε φωνή των Ηνωμένων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιο περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Είναι Ράιτα και ο Βοσκός. Ερμηνεύει μου το τραγούδι ο Δημήτρης Τσιμπούλας, ο Βασίλης Πατσινάκης και

είναι Ράιδα και Βοσκός. Ένα τραγούδι από τους Δημήτρη Τσιβούλας, από τον Βασίλη Πρατσινάκη και από τη Μελέτη Κατερίνα. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Αχ, Ελλάδα. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. 101,9 FM στερεό. 1500 και 1500.

Kappa Greek Festival, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα, San John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa, Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ούτε φωνή των Ελλήνων με τα καλύτερα μας τραγούδια. DJ Music από το Χαμ.

0: 101,9 FM στέρεο.
1: Η φωνή των Ελληνών. Πάντα στο πλευρό σας.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Έλα, πάμε.

Έλα, ρε μου. Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπαντς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πρίτς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πρίτς. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε. Κωνσταντίνος Αργυρός,

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Lady. Νίκος Απέρικος. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Το γλέντι από τον Νίκο Απέργη. Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Χρειάζεστε DJ? Είστε έτοιμοι για ένα κεφάτο γλέντι? Για σούπερ μουσική, ελληνική, αγγλική και international? Είστε έτοιμοι για το γάμο σας? Είστε έτοιμοι για την χοροσφρίδα σας? Είστε έτοιμοι για οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση και θέλετε ένα κεφάτο γλέντι από όλους τους τραγουδιστές? Τότε μία είναι η λύση. Μαζί με τον Άγγελο Αγγελάτο και το ραδιοφωνικό σταθμό σας. Τηλεφωνήστε μου 725-5555. DJ Music από το WPSO και τον Άγγελο Αγγελάτο. Ένα κεφάτο γλέντι για σας. Για τιμές και πληροφορίες τηλεφωνήστε τώρα στο 725-5555. Επίσης διαθέτουμε και ζωντανή ορχήστρα εάν χρειάζεστε. Τηλεφωνήστε τώρα στο 725-5555.
1: Πολιτικές του για την αντιμετώπιση του νεύρου.

0: γίνονται οι επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Για πρώτη φορά η Ιουλία Βελισσαράτου, η Σαουδική Αραβία παραδέχθηκε.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας, ο μόνος τρόπος είναι και η επιτυχία στο μαγαζί σας, η φωνή των Ελλήνων. Τηλεφωνήστε στον Άγγελο Αγγελάτου, 727-481-0812. If you want to advertise in your business on this radio station, please call Angelo, 727-481-0812.

Ακούτε την καλύτερη μας μουσική. Επιμέλεια μουσικής από τον Άγγελο Αγγελάτσο. Μόνο εδώ, στο σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Φωνή των Ελλήνων, 24 ώρες το 24ωρο. Ακούτε τη Φωνή των Ελλήνων. Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727 938 6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938 6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Δημήτρης Φόρ.

0: πάρω κοντού. Πες μου μια λέξη.
1: Στα σχολεία.
0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Φωτιά στο Ντέφι.

φωτιά στον Νέφη. Μη ξεχνάς την Ελλάδα. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. Άγγελος Αγκράτος παρουσιάζει ας την επόμενη σήμερα. 101,9 FM στέρεο. Συντονιστείτε. Και στο διαδίκτυο σε παγκόσμια κάλυψη στο WPSO.com. Η Greek Voice That You Are. Ακούτε τα καλύτερά μας λαϊκά τραγούδια.

0: Μην με ξεχνάς. 101,9 FM στέρεο.
1: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικός σταθμός φωνή των Ελλήνων.
0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Κάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.

της Ελλάδας.

φωνή των Ελλήνων. Εκπέμπουμε τώρα και με το ραδιόφωνο και για την τηλεόραση. 24 ώρες 24ωρο σε όλα τα iPhones, στα Droid Phones, στο Internet, στα iPads, στα Tablepads, οπουδήποτε και με τα δικά μποξάκια. Φωνή των Ελλήνων κοντά σας όπου και να είστε. Κατεβάστε τα application της Φωνής των Ελλήνων. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο wpso.com. Επαναλαμβάνω, www.wpso.com ή www.greekvoice.us. Η Φωνή των Ελλήνων, όπου και αν είστε κοντά σας μέρα και νύχτα. Ραδιόφωνο και τηλεόραση. Βρε με Λαχρινάκι από τη Ξανθή Περάκη.

Ήταν η Ξανθή Περάκη, Βρε με Λαχρινάκη. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Την εκπομπή επιμερίκη σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Η κλινική Dr. Μάρκου είναι πάντα στη διάθεσή σας. Με έμπειρους ιατρούς. 28 χρόνια στην υπηρεσία του ελληνισμού. Μιλούν ελληνικά. Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την υγεία σας, επισκεφτείτε την κλινική Dr. Μάρκου. 1266 Turin Street, στο Κρυόρι. Και με τηλέφωνο 727-446-0176. Και στο Τάπος Πρινς, στο 1501 South Pinellas Avenue, Suite B. Τηλεφωνήστε στο 727-940-2099. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Humana, Medicare, Original Medicare and Medicare Supplements, Self-Pay and More. Μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια Humana. Τηλεφωνήστε τώρα στον Dr. Μάρκο, 727-446-0176 και στο Tapos Prince τηλεφωνήστε στο 727-940-2099.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Πάμε, για ψηλά!

0: Κατσαλίκη στο μαγαζί. Ακούτε φωνή των Ρωμίνων. Άγγελος Αγκεράτος στο μικρόφωνο κοντά σας κάθε μέρα.
1: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικό σταθμό φωνή των Ρωμίνων.
2: Thank you.

0: τα σπίτια εδώ στην περιφορά του.
1: My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στη σούπερ κρουαζέρα μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλιο NCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027.

Plus for the 35 Anniversary Cruise. Πάμε στο Μαϊάμι και στα νησιά Ρόταν, Harvest Cay, Κώστα Μάγια και Κάζα. Πανέμορφα νησιά. Τιμή γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές, $1,049 το άτομο πλάς τα τάξεις. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο, στο υπερπολιτελές κρουαζερόπλοιο NCL 30 Ιανουαρίου. Θα πάμε σε όμορφα νησιά, ζωντανή μουσική, ελληνικό γλέντι, διασκέδαση, εκδρομές. Τηλεφωνήστε τώρα και κλείστε την καμπίνα σου. 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $250 το άτομο. Μην ξεχνάτε, 30 Ιανουαρίου 2027 στη Σούπερ Μεγάλη Κρουαζέρα μας με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε παλιά.
1: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελληνών πάντα στο πλευρό σας.
0: Ραδιό,

0: και ποδιά στη μέση μου δουλεύω ο ίδιος.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
2: Και φίλες, ότι αν έχετε ηλεκτρονικό ή ηλεκτρικό αυτοκίνητο, όπως τα τάσκα και τα υπόλοιπα που έχουν το κοπί τους στη μέση στο αυτοκίνητό σας, μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο πατώντας το tune in και γράφετε Greek Voice στο search Greek Voice ή γράφετε WPSO, τίποτα άλλο παραπάνω, και αυτομάτως θα έρθει ο σταθμός μας και θα παίζει super καθαρά. Συνεχίζουμε με ένα ακόμη τραγούδι από τη Μέρη Χρονοπούλου, του αγοριού απέναντι. Μια μεγάλη της επιτυχία, κυρίες και κύριοι.

0: Πολύ ωραίο τραγουδάκι του αγοριού απέναντι από τη μέρη Χρονοπόλου.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
3: Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Κυρίες και κύριοι, μας ακούτε στα FM κύματα 101,9 FM στέρεο και 103,9 FM στέρεο. Ένα ωραίο τραγουδάκι τώρα από τον Ιδία Βρετό.

Ήτανε κυρίες και κύριοι ο Ηλίας Βρετός ως το άπειρο. Ακούτε φωνή των Ηνωμένων από την ηλιόριστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Πάντα με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στη σούπερ κρουαζέρα μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλιο NCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027, 8 μέρες. January 30, 2027, 8 day cruise with the NCL Luna with Angelo Angelatos. Join us for the 35th anniversary cruise. Πάμε στο Μαϊάμι και στα νησιά Ρότα, Harvest Cay, Κώστα Μάγια και Κάζα. Πανέμορφα νησιά. Τιμή γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές, $1,049 το άτομο πλάς τα τάξεις. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο στο υπερπολιτελές κρουαζιερόπλιο NCL 30 Ιανουαρίου. Θα πάμε σε όμορφα νησιά, ζωντανή μουσική, ελληνικό γλέντι, διασκέδαση, εκδρομές. Τηλεφωνήστε τώρα

με τον Άγγελο Αγγελάκη. Ο Αθηναϊκός Σύλλογος Αττική σας προσκαλεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 11 το μεσημέρι στο Howard Park του Tapo Springs στο υπόστεγο 6 για να εορτάσουμε την 82η επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τη γερμανική μπότα. Θα σερβιριστεί σαλάτα, νοσημότατο φαγητό, καφές και γλυκό. Ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Μπάμπη Λαβίδα και στο τραγούδι από τον Μανώλιο Παδό. Τιμή εισιτηρίου $15 το άτομο. Τα παιδιά θα φάνε δωρεάν. Ελάτε λοιπόν όλοι, μέλη και μη, να περάσουμε μια ωραία Κυριακή με χαρά, γλέντι, γέλιο, τραγούδι και κέφι. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αθηναϊκού Συλλόγου Αττική, κυρία Ελένη Καριοφίλη, στο 727-808-9746. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε στο 727-808-9746 ή στον γραμματέα Νίκο Θεοδωρακόπουλο στο 727-686-8114. Και στο μουσικό μας πρόγραμμα, σκιές από τον Σπύρο Σπυράκο.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety

σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6.30 Μεμβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.

0: Ήταν ο Γιάννης Πάριος, μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση.
1: Κυρίες και κύριοι, ο Λακωνικός Σύλλογος of Western Florida σας προσκαλεί στο Pasticcio Dinner Fundraiser το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 18:30 βρίαν στο Λακωνικό Κέντρο. Η είσοδος είναι $35 το άτομο. Μπορείτε να πληρώσετε στην είσοδο. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Ελπίδα Λακιώτης στο 727-512-8448. Ελάτε στο 1700 Andrew Street γρήγορα ή στο Λακωνικό Κέντρο. Σας περιμένουμε. Pasticcio Dinner Fundraising.
2: Ο έξυπνος επιχειρηματίας προτιμά να διαφημιστεί εκεί που όλος ο κόσμος ακούει και βλέπει. Φωνή των Ελλήνων. 24 ώρες κοντά σας. Σας φέρουμε τον πελάτη στην πόρτα σας. Διαφημίστε και εσείς στο κανάλι 48 και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς 1500 και 1520. Τηλεφωνήστε μας για πληροφορίες. 725-55-55. Φωνή των Ελλήνων. Πάντα στο πλευρό σας.
1: Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night, που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

Room Lady. Νίκος Απέριος. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτου.

0: Ήταν ο Νίκος Νομικός, μην κλαις. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγίων από την Ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο και παρουσίαση εκπομπής από τον Άγγελο Αγγελάτου. Θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα παλιά αλλά και νέα λαϊκά τραγούδια. Χασάπικος και χασαποσέρμικος.

FM 101,9, επίσης 1500 στα μεσαία κύματα και 1520 στα μεσαία κύματα. Ακούτε Φωνή των Ονείρων από την τηλεόραση και στη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapos Prince, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Είναι Ράιτα και ο Κοσκός. Έμεινε μου το τραγούδι ο Δημήτρης Τσιμπούλας, ο Βασίλης Πατσινάκης και η

είναι Ράιδα και Μπουσκός. Ένα τραγούδι από τους Δημήτρη Τσιβούλας, από τον Βασίλη Πρατσινάκη και από τη Μελέτη Κατερίνα. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίρ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taps Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Άχελα. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. 101,9 FM στερεό. 1500 και 1500.

0: Kappa Greek Festival την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη Σιτάπα, Σαν John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa. Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους στο ετήσιο φεστιβάλ της Τάμπας. Κυρίες και κύριοι, μη χάσετε αυτό το φεστιβάλ.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Mudurgas. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζον Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ακούτε φωνή των Ελλήνων με τα καλύτερα μας τραγούδια. DJ Music.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Έλα πάμε.
2: Σαν ρυθμός που δεν σταματά.
0: Ελλάδα μου.
1: Σαν φωτιά μέσα στην καρδιά.
2: Είναι κάτι που σε τραβά.
0: Μουσική χαμός EM.

Έλα ρε μου. Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πρινς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Springs. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε. Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Νίκος Απέρικος. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτο.

Το γλέντι από τον Νίκο Απέρικη. Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάβος φίλος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη.

0: insane.
1: This demonstration will feature music in many styles.
2: This is the most exciting dance.
3: Come on, all you get up on your feet.
4: And now, ladies and gentlemen, it is time for...
5: Χρειάζεστε DJ? Είστε έτοιμοι για ένα κεφάτο γλέντι? Για σούπερ μουσική, ελληνική, αγγλική και international? Είστε έτοιμοι για το γάμο σας? Είστε έτοιμοι για τη χοροσπρίδα σας? Είστε έτοιμοι για οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση και θέλετε ένα κεφάτο γλέντι από όλους τους τραγουδιστάς? Τότε μία είναι η λύση. Μαζί με τον Άγγελο Αγγελάτο και το ραδιοφωνικό σταθμό σας. Τηλεφωνήστε μου 725-5555. DJ Music από το WPSO και τον Άγγελο Αγγελάτο. Ένα κεφάτο γλέντι για σας. Για τιμές και πληροφορίες τηλεφωνήστε τώρα στο 725-5555. Επίσης διαθέτουμε και ζωντανή ορχήστρα εάν χρειάζεστε. Τηλεφωνήστε τώρα στο 725-5555.

0: έτοιμο χειμώνα έθεσε ως κυβερνητική προτεραιότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στον Sky.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοθυσίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας, ο μόνος τρόπος είναι και η επιτυχία στο μαγαζί σας, η φωνή των Ελλήνων. Τηλεφωνήστε στον Άγγελο Αγγελάτου, 727-481-0812. If you want to advertise in your business on this radio station, please call Angelo, 727-481-0812.

Ακούτε την καλύτερη μας μουσική. Επιμέλεια μουσικής από τον Άγγελο Ακελάτη. Μόνο εδώ, στο θαυμό της Φωνής των Ελλήνων. Φωνή των Ελλήνων, 24 ώρες το 24. Ακούτε τη Φωνή των Ελλήνων. Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727 938 6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938 6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Δημήτρης Φορ, Μάρο Κοντού.

Ξέρω κοντού. Πες μου μια λέξη. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Φωτιά στο Ντέφι.

πια στον τέφι. Μην ξεχνάς την Ελλάδα. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Άγγελος Αγκράτος παρουσιάζει την εκπομπή σήμερα. 101,9 FM στέρεο. Συντονιστείτε και στο διαδίκτυο σε παγκόσμια κάλυψη στο WPSO.com ή GreekVoice.us. Ακούτε τα καλύτερά μας λαϊκά τραγούδια.

0: ξεχνάς. 101,9 FM στέρεο.
1: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικός σταθμός φωνή των Ηνωμένων.
0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Γιάννης Περόπουλος. Η θρησκεία μου είσαι εσύ.

ανθρωπίνου μέσα στο ανακριτικό διαδίκτυο.

φωνή των Ελλήνων. Εκπέμπουμε τώρα και με το ραδιόφωνο και για την τηλεόραση. 24 ώρες 24ωρο σε όλα τα iPhones, στα Droid Phones, στο Internet, στα iPads, στα Table Pads. Οπουδήποτε και με τα δικά μποξάκια. Φωνή των Ελληνών κοντά σας όπου και να είστε. Κατεβάστε τα application της Φωνής των Ελληνών. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο wpso.com. Επαναλαμβάνω, www.wpso.com ή www.greekvoice.us. Η Φωνή των Ελληνών. Όπου και αν είστε, κοντά σας μέρα και νύχτα. Ραδιόφωνο και τηλεόραση. Βρε με λαχρινάκι από την Ξανθή Περάκη.

Ήτανε Ξαντή Περάκη, Βρε Μελαχρινάκη. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Την εκπομπή επιμερεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Η κλινική Dr. Μάρκου είναι πάντα στη διάθεσή σας. Με έμπειρους ιατρούς. 28 χρόνια στην υπηρεσία του ελληνισμού. Μιλούν ελληνικά. Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την υγεία σας, επισκεφτείτε την κλινική Dr. Μάρκου. 1266 Turin Street, στο Κλειβόρι. Και με τηλέφωνο 727-446-0176. Και στο Τάπος Πρινς, στο 1501 South Kinneras Avenue, Suite B. Τηλεφωνήστε στο 727-940-2099. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Humana, Medicare, Original Medicare and Medicare Supplements, Self-Pay and More. Μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια Humana. Τηλεφωνήστε τώρα στον Dr. Μάρκο, 727-446-0176 και στο Tapos Prince τηλεφωνήστε στο 727-940-2099.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ονείρων συνεχίζω με την εκπομπή μας.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: Τσαλίκη στο μαγαζί. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. Άγγελος Αγγεράτος στο μικρόφωνο κοντά σας κάθε μέρα.
1: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικό σταθμός φωνή των Ελλήνων.
2: Thank you.

0: κρίνεται η μηχανή να κινείται στη λεωφόρο Θηβών με μεγάλη.
1: My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στη σούπερ κρουαζέρα μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλιο NCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027.

Stars for the 35th Anniversary Cruise. Πάμε στο Μαϊάμι και στα νησιά Ρόταν, Harvest Cay, Κώστα Μάγια και Κάζα. Πανέμορφα νησιά. Τιμή γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές $1,049 το άτομο plus τα taxes. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο στο υπερπολιτελές κρουαζιερόπλοιο MCL 30 Ιανουαρίου. Θα πάμε σε όμορφα νησιά, ζωντανή μουσική, ελληνικό γλέντι, διασκέδαση, εκδρομές. Τηλεφωνήστε τώρα.

χρονικάρι κρουαζιέρα μας με τον Άγγελο Αγγελάτσο.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Clearwater Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach. Φίλες, ότι εάν έχετε ηλεκτρονικό ή ηλεκτρικό αυτοκίνητο, όπως τα τάσκα και τα υπόλοιπα που έχουν το κουπίτι στη μέση στο αυτοκίνητό σας, μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο πατώντας το tune in και γράφετε Greek Voice στο search Greek Voice ή γράφετε WPSO, τίποτα άλλο παραπάνω, και αυτομάτως θα έρθει ο σταθμός μας και θα παίζει super καθαρά. Συνεχίζουμε με ένα ακόμη τραγούδι από τη Μέρη Χρονοπούλου, του αγοριού απέναντι. Μια μεγάλη της επιτυχία, κύριε Σπιτζή.

0: Πολύ ωραίο τραγουδάκι του αγοριού απέναντι από τη Μέρη Χρονοπόλου. Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Κυρίες και κύριοι, μας ακούτε στα FM κύματα 101,9 FM στέρεο και 103,9 FM στέρεο.

Ήτανε, κυρίες και κύριοι, ο Ηλίας Βρετός ως το άπειρο. Ακούτε φωνή των Ρωνίνων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Συνεχίζω με την εκπομπή μας. Πάντα με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

by Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στη σούπερ κρουαζέρα μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλιο NCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027.

μας for the 35 anniversary cruise. Πάμε στο Μαϊάμι και στα νησιά Ρότα, Harvest Cay, Κώστα Μάγια και Κάζα. Πανέμορφα νησιά. Τιμή γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές, $1,049 το άτομο πλάς τα τάξεις. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο στο υπερπολιτελές κρουαζερόπλιο MCL 30 Ιανουαρίου. Θα πάμε σε όμορφα νησιά.

250 δολάρια το άτομο. Μην ξεχνάτε, 30 Ιανουαρίου 2027 στη Σούπερ Μεγάλη Κρουαζιέρα μας με τον Άγγελο Αγγελάτσο. Ο Αθηναϊκός Σύλλογος Αττική σας προσκαλεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 11 το μεσημέρι στο Howard Park του Tapos Prince στο υπόστεγο 6 για να εορτάσουμε την 82η επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τη γερμανική μπότα. Θα σερβιριστεί σαλάτα, νοσημότατο φαγητό, καφές και γλυκό. Ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Μπάμπη Λαβίδα και στο τραγούδι από τον Μανώλη Οπαδό. Τιμή εισιτηρίου 15 δολάρια το άτομο. Τα παιδιά θα φάνε δωρεάν. Ελάτε λοιπόν όλοι, μέλη και μη, να περάσουμε μια ωραία Κυριακή με χαρά, γλέντι, γέλιο, τραγούδι και κέφι. Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αθηναϊκού Συλλόγου Αττική, κυρία Ελένη Καριοφίλη, στο 727-808-9746. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε στο 727-808-9746 ή στον γραμματέα Νίκο Θεοδωρακόπουλο στο 727-686-8114. Και στο μουσικό μας πρόγραμμα, σκιές από τον Σπύρο Σπυράκο.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαδίνης. Συμπιώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
1: Γιάννη Σπάριος, μου έχεις κάνει τη ζωή κόλαση. Στίχη του τραγουδιού από το Βασίλη Γιαννόπουλο.

0: Ήτανε ο Γιάννης Πάριος, μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση.
1: Κυρίες και κύριοι, ο Λακωνικός Σύλλογος of Western Florida σας προσκαλεί στο Pasticcio Dinner Fundraiser το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 18:30 βρίαν στο Λακωνικό Κέντρο. Η είσοδος είναι $35 το άτομο. Μπορείτε να πληρώσετε στην είσοδο. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Ελπίδα Λακιώτης στο 727-512-8448. Ελάτε στο 1700 Andrew Street γρήγορα ή στο Λακωνικό Κέντρο. Σας περιμένουμε. Pasticcio Dinner Fundraising.
2: Ο έξυπνος επιχειρηματίας προτιμά να διαφημιστεί εκεί που όλος ο κόσμος ακούει και βλέπει. Φωνή των Ενίων. 24 ώρες κοντά σας. Σας φέρνουμε τον πελάτη στην πόρτα σας. Διαφημίστε και εσείς στο κανάλι 48 και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς 1500 και 1520. Τηλεφωνήστε μας για πληροφορίες 725-55-55. Φωνή των Ενίων, πάντα στο πλευρό σας.
1: Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσου την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Pontus Community Center στο 9426 Road στο Newport Ritz. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσετε.

home, lady. Νίκος Απέριος. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσο.

Ήταν ο Νίκος Νομικός Μίγκλες. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων από την ενιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο και παρουσίαση εκπομπής από τον Άγγελο Αγγελάτο. Θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα παλιά αλλά και νέα λαϊκά τραγούδια. Χασάπικος και χάσα από σένα.

FM 101,9, επίσης 1500 στα μεσαία κύματα και 1520 στα μεσαία κύματα. Ακούτε φωνή των Ηνωμένων από την ηλιόλουστη κρυστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την ιγνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Είναι Ράιτα και ο Βοσκός. Περίμενε μου το τραγούδι ο Δημήτρης Τσιβούλας, ο Βασίλης Πατσινάκης και

Είναι Ράιδα και Μποσκός. Ένα τραγούδι από τους Δημήτρη Τσιβούλας, από τον Βασίλη Πρατσινάκη και από τη Μελέτη Κατερίνα. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακός. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Αχ, Ελλάδα. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. 101,9 FM στερεό. 1500 και 1501.

0: Tapa Greek Festival την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα, San John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa. Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους στο ετήσιο φεστιβάλ της Τάμπας. Κυρίες και κύριοι, μη χάσετε αυτό το φεστιβάλ.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ακούτε φωνή των Ελλήνων με τα καλύτερά μας τραγούδια. DJ Music από το χαμό.

0: 101,9 FM στέρεο.
1: Η φωνή των Ελλήνων. Πάντα στο πλευρό σας.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Έλα πάμε.

Άντε, καλά. Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πέλος. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πέλος. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε. Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνα.

Κωνσταντίνος Αργυρός. Καμπάνες.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Νίκος Απέρικος. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσο.

Το γλέντι από τον Νίκο Απέργη. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Φόρος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Χρειάζεστε DJ? Είστε έτοιμοι για ένα κεφάτο γλέντι? Για σούπερ μουσική, ελληνική, αγγλική και international? Είστε έτοιμοι για το γάμο σας? Είστε έτοιμοι για τη χοροσφρίδα σας? Είστε έτοιμοι για οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση και θέλετε ένα κεφάτο γλέντι από όλους τους τραγουδιστές? Τότε μία είναι η λύση. Μαζί με τον Άγγελο Αγγελάτο και το ραδιοφωνικό σταθμό σας. Τηλεφωνήστε μου 725-5555. DJ Music από το WPSO και τον Άγγελο Αγγελάτο. Ένα κεφάτο γλέντι για σας. Για τιμές και πληροφορίες τηλεφωνήστε τώρα στο 725-5555. Επίσης διαθέτουμε και ζωντανή ορχήστρα εάν χρειάζεστε. Τηλεφωνήστε τώρα στο 725-5555.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, η ώρα 10:26 λεπτά. Ο τυφώνας Ιάσονας είναι 100 με 85 μίλια την ώρα και πρόκειται να φτάσει στα 100 μίλια την ώρα άμα θα βγει στην ξηρά στο Πενσικόλα επάνω στο Πάναμα City στην Βόρεια Φλόριδα. Ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά. Επιτέλους η βροχή σταμάτησε εδώ στην περιοχή μας μετά από 3-4 μέρες συνεχώς να βρέχει μέρα νύχτα. Κυρίες και κύριοι, έχω μερικές καλές τιμές για την κουραζέρα μας σήμερα. $860 το άτομο. Πάρτε με τηλέφωνο στο 727-481-0812. Έχουν πέσει οι τιμές. Λοιπόν, πάρτε με τηλέφωνο. Έχω κάποιες special τιμές. Για μπαλκόνι πάλι για $1,295 το άτομο. Τηλεφωνήστε μου τώρα.

0: ποικιλίες της κοιλάδας του Ευρώτα μέχρι τη συγκομιδή που ακολουθεί τον κύκλο κάθε ποικιλία.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας, ο μόνος τρόπος είναι και η επιτυχία στο μαγαζί σας, η φωνή των Ελλήνων. Τηλεφωνήστε στον Άγγελο Αγγελάτου, 727-481-0812. If you want to advertise in your business on this radio station, please call Angelo, 727-481-0812.

Ακούτε την καλύτερη μας μουσική. Επιμέλεια μουσικής από τον Άγγελο Αγγελάτη. Μόνο εδώ, στο σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Φωνή των Ελλήνων, 24 ώρες το 24.

0: Ακούτε τη φωνή των
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727 938 6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Δημήτρης Φορ, Μάρο Κοντού. Πες μου μια λέξη.

πάρω κοντού. Πες μου μια λέξη. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

φωτιά στον Νέφη. Μη ξεχνάς την Ελλάδα. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Άγγελος Αγκράτος παρουσιάζει την επόμενη σήμερα. 101,9 FM στέρεο. Συντονιστείτε. Και στο διαδίκτυο σε παγκόσμια κάλυψη στο WPSO.com. Η Greek Voice That US. Ακούτε τα καλύτερά μας.

0: Μη με ξεχνάς. 101,9 FM στέρεο.
1: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ενηνών.
2: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.

Γιάννης Περόπουλος, η θρησκεία μου είσαι εσύ. Thank you.

φωνή των Ελλήνων. Εκπέμπουμε τώρα και με το ραδιόφωνο και για την τηλεόραση 24 ώρες 24 ώρο σε όλα τα iPhones, στα Droid Phones, στο Internet, στα iPads, στα Tablepads, οπουδήποτε και με τα δικά μποξάκια. Φωνή των Ελλήνων κοντά σας όπου και να είστε. Κατεβάστε τα application της Φωνής των Ελλήνων. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο wpso.com. Επαναλαμβάνω, www.wpso.com ή www.greekvoice.us. Η Φωνή των Ελλήνων, όπου και αν είστε, κοντά σας μέρα και νύχτα. Ραδιόφωνο και τηλεόραση.

Ήταν η Ξαντή Περάκη, βρε με λαχρινάκι. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Η κλινική Dr. Μάρκου είναι πάντα στη διάθεσή σας. Με έμπειρους ιατρούς. 28 χρόνια στην υπηρεσία του ελληνισμού. Μιλούν ελληνικά. Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την υγεία σας, επισκεφτείτε την κλινική Dr. Μάρκου. 1266 Turner Street, στο Clearwater. Και με τηλέφωνο 727-446-0176. Και στο Tapos Prince, στο 1501 South Pinella Avenue, Suite B. Τηλεφωνήστε στο 727-940-2099. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Humana, Medicare, Original Medicare and Medicare Supplements, Self-Pay and More. Μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια Humana. Τηλεφωνήστε τώρα στον Dr. Μάρκο, 727-446-0176 και στο Tapos Prince τηλεφωνήστε στο 727-940-2099.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rock, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Τσαλίκης στο μαγαζί. Ακούτε φωνή των Ρωμίνων. Άγγελος Αγγεράτος στο μικρόφωνο κοντά σας κάθε μέρα.
1: Εδώ Φλαρούγα, ραδιοφωνικός σταθμός φωνή των Ρωμίνων.

0: πληροφορίες ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη.
1: My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στη σούπερ κρουαζέρα μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλιο NCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027, 8 μέρες. January 4, 2027, 8-day cruise with the NCL 5 anniversary cruise. Πάμε!
2: Παναγιώτη, σχετικά με αυτή τη μεγάλη συναυλία και το κατά πόσο η ΑΔΕ έχει ξεκινήσει έναν έλεγχο, ο οποίος από ό,τι φαίνεται εστιάζει την προσοχή τους οι ελεγκτές, την εστιάζουν σε τέσσερα σημεία. Mm-hmm. Πρώτον, ελέγχουν τον ακριβή αριθμό των εισιτηρίων που θεωρήθηκαν από την εφορία, πριν ξεκινήσει δηλαδή η συναυλία, και πόσα τελικά πουλήθηκαν, ώστε να κάνουν τη σύγκριση με τον συνολικό τζίρο που δηλώθηκε. Αν δηλαδή η συναυλία ήταν sold out και τι τζίρος δηλώθηκε. Mm. Το δεύτερο σημείο. Τα εισιτήρια αυτά αγοράστηκαν κατά κύριο λόγο είτε με POS, είτε μέσα από το e-banking από τις διάφορες πλατφόρμες. Ψάχνουν λοιπόν αυτές όλες οι ηλεκτρονικές αγορές των εισιτηρίων εάν συνοδεύτηκαν από τις υποχρεωτικές εγγραφές που έπρεπε να κάνει στο MyData αυτός ο οποίος εμφανίζεται, να οργάνωσε την συναυλία. Και στη συνέχεια να κάνουν τις διασταυρώσεις για να δουν αν τα στοιχεία του MyData συμφωνούν με τις πληρωμές από το e-POS, από το POS και από το e-banking. Το τρίτο σημείο. Τα τιμολόγια για τα παραστατικά των εξόδων. Πολλά γράφτηκαν για το αν ήταν πολύ δαπανηρή αυτή η συναυλία.
3: Μα νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς, Άκη, η έρευνα Τσάδε ξεκινάει από αυτά που δημοσιοποιήθηκαν στην αντιδικία εντός ή εκτός αγωγικών της κυρίας Βύση με τον κύριο Καρδέλα, όπου αναφέρθηκαν ποσά, πάρα πολλά ποσά, και αναφέρθηκε κάποτε ήταν ζημιογόνος η συναυλία τελικά. Κατά συνέπεια, νομίζω ήταν αυτονόητη η παρέμβαση των αρχών πάνω σε αυτό, να διαπιστώσουν τουλάχιστον, έτσι. Δεν λέει κανείς ότι έχει συμβεί κάτι στραβό, αλλά να διαπιστώσουν.
2: Καταρχάς, σε στελέχη της ΑΔΕ μας έλεγαν ότι ακόμα και αν δεν είχε γίνει αυτός ο θόρυβος μετά τη συναυλία, mm-hmm. ότι τέτοιου είδους πολιτιστικά γεγονότα, καλλιτεχνικά γεγονότα, συχνά μπαίνουν στο στόχαστρο. Άρα είναι πολύ πιθανό η συναυλία έτσι κι αλλιώς να την έλεγχαν κάποια στιγμή από την ΑΔΕ. Το θέμα είναι ότι ενδεχομένως αυτός ο έλεγχος να έγινε νωρίτερα. Τώρα για τα τιμολόγια που σου έλεγα, Παναγιώτη, σχετικά με τα παραστατικά των εξόδων, δηλαδή εμφανίζεται μια συναυλία η οποία κόστησε κάποια εκατομμύρια ευρώ. Και ψάχνουν λοιπόν να δουν αν αυτά τα εκατομμύρια δικαιολογούνται από τα παραστατικά που κόπηκαν για την σκηνή που στήθηκε, για τις ομάδες security, για τα καλώδια που ήρθαν, για τους ηχολήπτες, για τους φωτιστές, για τους συνεργάτες των καλλιτεχνών, για όποιον τέλος πάντων πληρώθηκε από αυτή τη συναυλία. Κοιτάνε λοιπόν να δουν αν τα παραστατικά, τα ηλεκτρονικά, έχουν αποδοθεί κανονικά. Και τέλος, επειδή υπήρξε μια πληροφορία τις τελευταίες μέρες περί δανεισμού, περί ενός δανείου που χρησιμοποιήθηκε για να καλυφθούν τα έξοδα της συναυλίας, ελέγχουν λοιπόν αν υπήρξε τέτοιος δανεισμός, αν έχει δηλωθεί φορολογικά στο My Property, από ποιον υπήρξε και αν βέβαια υπάρχει και πρόβλημα με το πόθεν έσχες.
3: Μάλιστα, θα το δούμε, θα το παρακολουθήσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άκια Θανασόπουλε. Εμείς θα πάμε, κυρίες και κύριοι, στο δυστύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στο δηληστήριο της Motor Oil Αγίου Θεοδόρου. Ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του, ένας ακόμα νοσηλεύεται στο θριάσιο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών.
4: Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο ένας από τους δύο εργαζόμενους που τραυματίστηκαν σοβαρά στο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Οι δύο άνδρες δούλευαν σε συνεργείο το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης σε εξωτερικό χώρο του δηληστηρίου.
5: Η διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια και την δέσμευσή μας να σταθούμε δίπλα στην οικογένεια του θύματος.
4: Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη όταν εκτινάχθηκε από αποσυμπίεση αερίου το καπάκι της δεξαμενής που δούλευαν οι δύο άνδρες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά. Αμέσως όλοι οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν από τις εγκαταστάσεις.
6: Άκουσα το μπαμ που έκανε και κατευθείαν βάρισε η σιρήνα και φύγαμε όλοι έξω. Από τότε δεν μας άφησαν να ξαναμπούμε μέσα. Υπογράφημε κατά τη μία και φύγαμε.
4: Με ασθενοφόρο της εταιρείας, οι δύο εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου.
7: Εδώ, στο νοσοκομείο Κορίνθου, δόθηκε η πρώτη κρίσιμη μάχη για τους δύο τραυματίες της Motor Oil. Οι γιατροί σταθεροποίησαν την κατάστασή τους και αμέσως μετά οργάνωσαν τη διακομιδή τους στο θριάσιο νοσοκομείο.
4: Η εταιρεία Motor Oil με ανακοίνωσή της δήλωσε ότι τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας.
5: Οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.
8: Λίγο πριν από τις 3, οι δύο εργαζόμενοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο. Λίγο αργότερα, ο ένας κατέληξε, ενώ ο άλλος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε μονάδα εντατικής θεραπείας.
4: Στο νοσοκομείο Κορίνθου μεταφέρθηκε άλλος ένας τραυματίας με αναπνευστικά προβλήματα, ο οποίος πήρε εξιτήριο. Ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα Κορίνθου και έχει ενημερωθεί αρμοδίως ο εισαγγελέας.
3: Πάμε στον συνάδελφο Κωνστανούση στο Θριάσιο να δούμε την κατάσταση της υγείας του δεύτερου εργαζόμενου τραυματία, Κώστα.
8: Παναγιώτη, είναι πολύ κρίσιμη η κατάσταση και του δεύτερου τραυματία. Έχει φέρει βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Νωρίτερα είχε υποβληθεί στις απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις και στη συνέχεια μπήκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου και νοσηλεύεται. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δυστύχημα, έχει προσαχθεί ο εργολάβος που έχει αναλάβει το έργο. Βεβαίως, με εντολή εισαγγελέα δεν έχει συλληφθεί. Έχει ζητήσει να τελειώσει η προκαταρκτική εξέταση και η αυτοψία στο χώρο, ώστε στη συνέχεια να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις για το αν δηλαδή θα συλληφθεί ή όχι.
3: Ήταν εξωτερικό συνεργάτης, αν καταλαβαίνω σωστά, έτσι δεν είναι, Κώστα, το συνεργείο?
8: Εξωτερικό συνεργείο έχει προσαχθεί και αυτός είναι ο λόγος που έχει προσαχθεί ο συγκεκριμένος εργολάβος, λόγω του συνεργείου, το ότι είναι εξωτερικό.
3: Ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά για τον άνθρωπο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνστανούση. Τώρα πάμε να δούμε την Σπυριδούλα Κακλάτζη, καθώς έχουμε μια είδηση για ένα μεγάλο κύκλωμα ναρκωτικών που το εξάρθρωσε το ελληνικό FBI. Δρούσαν σε Αρτέμιδα και Μενίδη, αλλά είχε από ό,τι φαίνεται επαφές με μεγάλα καρτέλ του εξωτερικού, σαν αυτά που βλέπουμε στις σειρές, στις πλατφόρμες.
9: Κατά την αστυνομική έρευνα, Παναγιώτη, κατασχέθηκαν περισσότερα από 35 κιλά κάναβης, αλλά και 312 κιλά κατεργασμένης κοκαίνης, αλλά και 312 κιλά κατεργασμένης και κατέργαστης κάναβης. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν σε έναν αποθηκευτικό χώρο ναρκωτικών του αλβανικού καρτέλ, τα οποία έφτασαν στη χώρα μας από την Ισπανία. Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μετά από επιχείρηση, όπως είπες και εσύ, σε Αρτέμιδα και Μενίδη, συνέλαβαν τρία άτομα, ένα 44χρονο και έναν 23χρονο αλβανικής καταγωγής, αλλά και έναν 29χρονο ημεδαπό, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για αγορά, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και βία κατά υπαλλήλων. Αυτό που μας κάνει εντύπωση στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι παρότι σε άλλες φορές σε ποσότητες κοκαίνης είχε καθιερωθεί ύπαρξη σφραγίδων, σημάτων κατά τεθέν των καρτέλ, αυτή τη φορά βλέπουμε κάτι παρόμοιο στη σοκολάτα. Βλέπουμε ότι έχουν κολλήσει στα σακουλάκια αυτοκόλλητα με φωτογραφίες ηγετών, όπως είναι ο Τραμπ, ο Πούτιν και ο Νετανιάχου, πιθανόν για την αναγνωρισμό.
3: Ως φραγίδα επιβεβαίωσης, ως φραγίδα προέλευσης, να το πω έτσι,
9: Και προέλευσης για το καρτέλ, αλλά πιθανότατα και για μεταγενέστερες παραγγελίες για τη χρήση κωδικών ονομάτων των ηγετών.
3: Συγκλονιστικό είναι αυτό, δεν το έχω ξανακούσει. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό στοιχείο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπυριδούλα Κακλατζή. Τώρα, έκριθμη παραμένει η κατάσταση στη Γαλλία. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να ζητούν αναβαθμίσεις στην παιδεία. Επεισόδια σημειώθηκαν και στις Βρυξέλλες, όπου μαθητές συγκρούστηκαν με αστυνομικούς λίγα μέτρα μακριά από την έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Σκηνές βίας καταγράφηκαν για ακόμα μια ημέρα στο Παρίσι, όπου οι ειρηνικές διαμαρτυρίες μετατράπηκαν πολύ γρήγορα σε σκηνικό πολέμου. Ο καπνός από τα δακρυγόνα και οι άβρες νερού κυριαρχούν στο οπτικό πεδίο, με τους δρόμους να έχουν μετατραπεί σε λαοθάλασσα διαμαρτυρόμενων. Ακολουθούν μάχες σώμα με σώμα. Σε βίντεο έχουν καταγραφεί δύο αστυνομικοί να ακινητοποιούν νεαρό τραυματισμένο διαδηλωτή. Ο ένας του κρατά το κεφάλι με το γόνατό του, με το πρόσωπο στο έδαφος, ενώ αμφότεροι του δένουν τα χέρια πιστάγκωνα. Για το περιστατικό ξεκίνησε εσωτερική έρευνα.
11: Sachant qu'on est majoritairement des mineurs et qu'on est des enfants.
12: We're tired of being taken as
11: kids that can't speak at all.
10: Ταραχές και στο Στρασβούργο, όπου έγινε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων. Στο Μπορντό, αστυνομικό τμήμα αντιλήφθηκε στις φλόγες, ενώ πυρπολήθηκε και λύκειο. Στη Μασσαλία, αναπληρωτής διευθυντής σχολείου ξυλοκοπήθηκε άγρια ενώ προσπαθούσε να σβήσει φωτιά σε κάδο απορριμμάτων. Ο Γάλλος Υπουργός Παιδείας προανέγγειλε την άμεση τοποθέτηση 3.000 εκπαιδευτικών για την κάλυψη των κενών στα σχολεία. Η πέμπτη πράξη των διαδηλώσεων είναι προγραμματισμένη για τις 13 Οκτωβρίου. Χαοτικές σκηνές και στο γειτονικό Βέλγιο, με εκτεταμένα επεισόδια στο κέντρο των Βρυξελών, στο περιθώριο της διαδήλωσης κατά των μέτρων λιτότητας με συμμετοχή μαθητών και φοιτητών. Νεαροί με καλυμμένα τα πρόσωπά τους συγκρούονται με τους αστυνομικούς εν μέσω καπνογόνων και φλεγόμενων κάδων και η κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης διακόπτεται. Τα νέα επεισόδια διαδέχονται τις συγκρούσεις μεταξύ μαθητών και αστυνομικών στη Λιέγη.
3: Σάλλο έχει προκαλέσει η προγραμματισμένη για το Δεκέμβριο σε απευθείας μετάδοση εκτέλεση του δράστη επίθεσης σε στρατιωτική βάση του Τέξας με 13 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Πρόκειται για την πρώτη δημόσια εκτέλεση στις ΗΠΑ εδώ και σχεδόν έναν αιώνα.
4: Ήταν ο Νοέμβριος του 2009 όταν ο στρατιωτικός ψυχίατρος και μοναχικός λύκος της Αλ-Κάιντα αιματοκύλησε τη βάση του Φόρχουτ, σκοτώνοντας 13 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 32. Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, ο Υπουργός Πολέμου ανακοινώνει ότι η εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν δια τυφεκισμού θα γίνει σε απευθείας μετάδοση. Από το κατάστρωμα του αεροπλανοφόρου Αβραάμ Λίκον, ο Πιτ Χέξεθ στέλνει ακραίο μήνυμα παραδειγματισμού.
12: Soldiers with rifles executing the firing squad, and we'll make sure that people are able to watch it, that it's public, because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
13: The shooter's attorney tonight saying Hegseth's pledge for a public execution is political theater, calling his comments irresponsible.
14: Even if this execution takes place in December, and Hegseth says it would be the first public execution in the U.S. in some 90 years.
4: Η πρωτοφανής απόφαση του Λευκού Οίκου έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων.
15: Today, with very rare exceptions, countries don't have executions in public. For example, North Korea does public executions. Iran does public executions. This is not the company that we want to be in.
4: Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, μόνο το Ιράν και το Αφγανιστάν πραγματοποίησαν το τελευταίο διάστημα δημόσιες εκτελέσεις.
16: It's disgusting. It's childish. What's next? Pay-per-view? I mean, this is just ridiculous what's going on.
4: Ο τελευταίος λόγος ανήκει στη δικαιοσύνη, καθώς ο Χασάν έχει δικαίωμα να προσφύγει εναντίον της εκτέλεσης του διατυφεκισμού.
3: Στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα πάμε τώρα, καθώς τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση λόγω των εργασιών και των ελέγχων που πραγματοποιούνται στο Λέβητα και το δίκτυο φυσικού αερίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας αποφάσισε την προσωρινή αναστολή λειτουργίας για λόγους ασφαλείας μαθητών και εκπαιδευτικών μετά τις αλλεπάλληλες αναφορές για έντονη οσμή αερίου.
5: Το κουδούνι δεν χτύπησε στα σχολεία της Γκράβας. Τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν μέσω τηλεκπαίδευσης, καθώς παραμένουν σε εξέλιξη οι έλεγχοι για την έντονη οσμή αερίου που προκάλεσε ανησυχία στην σχολική κοινότητα.
17: Εδώ και πολλές μέρες βρωμάει η γράη για το σχολείο.
18: Απαράδεκτα πράγματα. Εγώ τις είπα της μικρής μου, δεν θέλω να μπεις μέσα.
5: Την απόφαση για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας έλαβε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας με στόχο να διασφαλιστεί η ασφάλεια των 4.000 μαθητών και των 450 εκπαιδευτικών.
19: Αυτή τη στιγμή οι έλεγχοι γίνονται στην εσωτερική εγκατάσταση του συγκροτήματος της Γκράβας.
5: Μέσα σε λίγες ημέρες έχουν υπάρξει δύο αναφορές για έντονη οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα. Η πρώτη στις 16 Σεπτεμβρίου, χωρίς ο έλεγχος να εντοπίσει κάτι, και η δεύτερη στις 2 Οκτωβρίου, όποτε και υπήρξε προληπτική εκένωση, με τον έλεγχο και πάλι να μην εντοπίζει κάτι. Η σχολική κοινότητα της Γκράβας ζητά απαντήσεις.
20: Την Τετάρτη μάθαμε από τον Δήμαρχο Γαλατσίου ότι υπήρξε διαρροή κάτω από το δεύτερο ΕΠΑΛ και εχθές μάθαμε από το Δήμο Αθηναίων ότι ο έλεγχος που επικαλούνται όλοι και ότι μπορούμε να μπούμε στα σχολεία θα ξεκινήσει σήμερα.
21: Στην Γκράβα γίνονται και οι δευτερογενείς έλεγχοι αυτή τη στιγμή στο Λεβιτοστάσιο, μάλιστα και ένα εξειδικευμένο συνεργείο επιπλέον την Κυριακή, το οποίο θα ελέγξει μέσα από μια διαδικασία ιδιαίτερα εξειδικευμένη αν υπάρχει σε όλες τις ολινώσεις πιθανότητα διαρροής.
14: Καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου θα πραγματοποιούνται μετρήσεις από την αρμόδια εταιρεία. Ενώ την Κυριακή, μετά από αίτηση του Δήμου Αθηναίων, θα πραγματοποιηθεί αυτοψία και από μηχανικούς του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
5: Τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραδίδονται εξ αποστάσεως μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και οι εργασίες συντήρησης και να διαπιστωθεί ότι οι εγκαταστάσεις είναι ασφαλείς για την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών.
3: Πάμε στον Γιώργο Κοβό που είναι, βρίσκεται στην Γκράβα για να δούμε τι θα γίνει. Μέχρι την Κυριακή πρέπει να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, Γιώργο. Για να ανοίξει, μήπως και ανοίξει το σχολείο δηλαδή, αν είναι όλα καλά.
14: Στόχος είναι, Παναγιώτη, στόχος είναι μέχρι και την Κυριακή να έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι τόσο από την αρμόδια εταιρεία αλλά όσο και από τους μηχανικούς του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, πράγμα που ζήτησε ο Δήμος Αθηναίων. Τώρα από εκεί και πέρα είναι η τέταρτη φορά που παρατηρείται οσμή, που υπάρχουν καταγγελίες μάλλον για οσμή φυσικού αερίου. Οι προηγούμενες, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, ήταν στις 16 Σεπτεμβρίου και 21 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα στις 21 Σεπτεμβρίου είχε χτυπήσει και ο συναγερμός για πιθανή διαρροή που τελικά αποδείχθηκε false alarm. Ενώ είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα Παρασκευή πάλι την εκένωση του συγκροτήματος, θυμίζω, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Υπήρξαν πάλι συνεχώς αναφορές για οσμή φυσικού αερίου, πράγμα που τελικά οδήγησε το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει την απόφαση για αναστολή των μαθημάτων, τουλάχιστον για τη σημερινή ημέρα. Υπενθυμίζουμε ότι από την προηγούμενη εβδομάδα υπάρχει ανακοίνωση της εταιρείας, της αρμόδιας εταιρείας που παρέχει το φυσικό αέριο εδώ στην περιοχή, η οποία ανέφερε ότι δεν υπάρχει διαρροή. Ανακοίνωση όμως που αμφισβητεί ο Γενικός Γραμματέας τη ΕΛΜΕ χθες από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου.
3: Για να δούμε τι θα γίνει. Ελπίζουμε να ολοκληρωθούν γρήγορα οι έλεγχοι. Δεν είναι μόνο να γίνουν τα μαθήματα προφανώς, αλλά είναι ότι είναι το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας. Οι μαθητές πρέπει να είναι σε ασφαλές περιβάλλον. Είναι το αυτονόητα αυτά, έτσι. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, η Σόβια κάθριξη επέβαλε το δικαστήριο στον 35χρονο φυσικό αυθουργό της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή τον Ιούλιο του 2025 στην Αγία Παρασκευή. Η πρώην σύζυγος του θύματος είχε διωχθεί ποινικά ως ηθική αυτουργός του εγκλήματος, είχε προφυλακιστεί και βρέθηκε απαγχωνισμένη στο κελί της τον Ιούνιο.
0: Την ποινή της ισόβιας κάθριξης επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο στον 35χρονο φυσικό αυτουργό της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή τον Ιούλιο του 2025 στην Αγία Παρασκευή. Η απόφαση ήταν ομόφωνη ενώ ο κατηγορούμενος είχε ομολογήσει την πράξη του.
1: Δικαστές και ένορκοι δεν αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό στον 35χρονο. Η υπεράσπιση του προτίθεται να εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο.
0: Ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας είχε κατηγορηθεί και είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενη η 43χρονη πρώην σύζυγος του θύματος. Ωστόσο, τον Ιούνιο του 2026 η 43χρονη βρέθηκε απαγχωνισμένη μέσα στο κελί της στις φυλακές Κορυδαλλού. Στο εδόλιο κάθισαν ακόμη δύο άνδρες. Το δικαστήριο, μοριακή πλειοψηφία, επέβαλε ποινές φυλάκισης 10 μηνών στον καθένα.
22: Ως δικηγόρος του φυσικού αυτουργού που ομολόγησε την πράξη του, αλλά ότι την τέλεσε υπό διανοητική και ψυχική διαταραχή εν ώψη και των χρόνιων εγκλεισμών του σε ψυχιατρικά ιδρύματα και με αρρύθμιση την ψυχιατρική του νόσηση, χαίρομαι για την απόφαση των συγκατηγορουμένων του που όντως δεν μπορούσαν να ξέρουν αν τέλεσε την πράξη επειδή επεδίωκε το θάνατο ή την απειλή του θύματος.
0: Την ημέρα της δολοφονίας, 4 Ιουλίου 2025, ο δράστης ακολούθησε με τα πόδια το θύμα και τον πυροβόλησε λίγο πριν εκείνος φτάσει στο σπίτι της πρώην σύζυγου του για να δει τα παιδιά του.
23: Άκουσα 5 πυροβολισμούς. Βγήκα και είδα το δράστη να φεύγει από την ευεργία του για βάση. Ένας πολύ γυμνασμένος, πολύ ψηλός.
0: Αφορμή της εκτέλεσης στάθηκαν μεγάλες διαφορές των πρώην σύζυγων για την επιμέλεια και τις οικονομικές εκκρεμότητες από κοινές εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
3: Ένα ολόκληρο δίκτυο πραγματικές αλλά και εικονικές εταιρείες με βιτρίνα διάφορους αχυρανθρώπους φέρεται να είχε στήσει ο παρουσιαστής και πρόεδρος κόμματος Φίλιππος Καμπούρης μαζί με τη σύζυγό του λογιστές και δύο αδέρφια επιχειρηματίες. Αποκαλυπτικές είναι οι συνομιλίες αλλά και τα σχόλια στα social media που κατέγραψαν οι αρχές.
24: Φωτιά πήραν τα τηλέφωνα μερικές ημέρες πριν από τη σύλληψη του φερόμενου αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης με τις απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, Φίλιππου Καμπούρη. Από τις επικοινωνίες προέκυψαν επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος των μελών της οργάνωσης. Αρκετοί από τους γνωστούς τραγουδιστές που κατέθεσαν τους μάρτυρες αρχές ανέφεραν πως δεν πληρώθηκαν οι ασφαλιστικές τους εισφορές στα νυχτερινά κέντρα που δούλεψαν. Όπως τόνισαν, δεν συνεννοήθηκαν με κάποιον άλλον παρά με τον ίδιο τον κατηγορούμενο παρουσιαστή. Οι αστυνομικοί έντοψαν άλλωστε ευχητήρια μηνύματα σε social media προς το φερόμενο αρχηγό και τη σύζυγό του από άλλους χρήστες, τα οποία υποδηλώνουν τη σχέση τους με αυτά τα μαγαζιά.
0: Καλή αρχή, Φίλιππε, στο νέο ξεκίνημα του μαγαζιού. Καλό ρίζικο, Φίλιππα μου. Καλή επιτυχία. Πάντα γεμάτος. Καλές δουλειές, Φίλιππα μου. Καινούριο όνομα. Καλό. Καλές δουλειές.
24: Επίσης, με σχόλια που ανέφεραν...
2: Το καλύτερο σχήμα που υπάρχει. Θα σαρώσετε. Θα τα λέμε συχνά.
24: Και σε επόμενο σχόλιο αναφέρεται...
6: Δεν θα μπορούσε να είναι λιγότερο αποτέλειο, αφού εσείς το επιλέξατε.
24: Η εμπλοκή της σύζυγού του Προέδρου του Κόμματος φαίνεται και από συνομιλία στην οποία ο σύζυγός της αναφέρει ότι πρόκειται να παραλάβει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, αλλά και από τη σπουδή της ίδιας να μπερδέψει και να χειραγωγήσει αναπλήρωτο υπάλληλο του ψητοπολίου προς ποιόμενη τηλεογίστρια. Στο επίκεντρο των ερευνών έχουν βρεθεί και τραπέζι και λογαριασμοί του ζευγαριού σε Ελλάδα και εξωτερικό, αφού είχαν προβεί σε αναλήψεις ύψους 2 εκατομμύρια ευρώ.
3: Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής θα πάμε τώρα. Με το δάχτυλο στη σκανδάλη βρίσκεται το Πεντάγωνο για πιθανή επίθεση στο Ιράν. Τα στενά του Ορμούζα αποτελούν κόκκινη γραμμή για την Τεχεράνη, ενώ οι Χούθοι έπληξαν ξανά το αεροδρόμιο του Ριάντ.
7: Τρεις πολίτες της Σαουδικής Αραβίας, ανάμεσά τους και ένας πιλότος, σκοτώθηκαν στις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ την Πέμπτη. Παράλληλα, οι κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης που έχουν την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας προαναγγέλουν απάντηση στα πλήγματα σε πολιτικές υποδομές. Το Ριάντ δηλώνει ότι δεν θα υπάρξει εκεχηρία μέχρι να ανακτηθούν εδάφη που είναι υπό τον έλεγχο των Χούθη. Μετά τις αναγγελίες για ακυρώσεις πτήσεων από και προς τη Σαουδική Αραβία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Βρετανία εξέδωσαν οδηγίες για τους πολίτες τους στην περιοχή υπό τον φόβο κλιμάκωσης των επιθέσεων. Την ίδια ώρα θολό παραμένει το σκηνικό στο μέτωπο του Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε πως δεν σκοπεύει να επιτεθεί πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, υποστηρίζοντας πως οι συνομιλίες είναι πολύ παραγωγικές.
0: Θέλω να καταστήσω σαφές σε όλους ότι ενώ το Ιράν βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση, δεν πρόκειται να επιτεθούμε στο Ιράν σε καμία περίπτωση πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο.
7: Ωστόσο, οι New York Times μεταδίδουν πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις προετοιμάζουν σχέδια επιθέσεων σε περίπτωση που ο Αμερικανός πρόεδρος αλλάξει γνώμη. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη επαναλαμβάνει πως ο μόνος τρόπος να πετύχουν οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου είναι να σταματήσουν οι απειλές. Οι φρουροί της Επανάστασης επιμένουν πως η διατήρηση του ελέγχου στα στενά του Ορμούζ αποτελεί κόκκινη γραμμή για την εθνική ασφάλεια του Ιράν.
3: Η πρώην ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Νάβη Πιλάι, κέρδισε τον Νόμπελ Ειρήνης για τον αγώνα της στην προώθηση του διεθνούς δικαίου.
8: The Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai for her efforts to promote peace and international law.
9: Δικηγόρος, δικαστής και διάσημη για τους αγώνες της για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η γεννημένη στην Νότιο Αφρική Νάβη Πιλάι έδωσε από νωρίς αγώνα κατά του φυλετικού διαχωρισμού, υπερασπιζόμενη πολιτικούς κρατουμένους, μεταξύ αυτών και τον Νέλσον Μαντέλα. Η Επιτροπή Νόμπελ υπογραμμίζει τη δέσμευσή της στο διεθνές δίκαιο σε μια εποχή που οι θεσμοί του αμφισβητούνται.
25: She was named to serve as a judge on the International Criminal Court as well, a body which has in recent months come under significant pressure and even direct attacks. From, for example, the Trump administration.
9: Τα νέα βρήκαν την Πιλάι σε εκδήλωση στο δικαστήριο της Νιρεμβέργης και η πρώτη αντίδρασή της περιείχε και μια αιχμή. Ο Αμερικανός πρόεδρος έσκυψε να αναδημοσιεύσει ανάρτηση στην οποία η Επιτροπή Νόμπελ κατηγορείται ότι βράβευσε μια εχθρό της Αμερικής και του Ισραήλ. Η Νάβη Πιλάι υπηρέτησε επί 8 χρόνια στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη γενοκτονία στη Ρουάντα και έπειτα ως ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το 2025 παρέδωσε την έκθεσή της για τη Γάζα, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες του Ισραήλ ως γενοκτονία, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Τελαβίβ που καταδίκασε και τη βράβευσή της.
26: That we must stand together in defense of the rule of law, in defense of independent courts, and an international legal order based on principle.
9: Η Ναβί Πιλάι αφιέρωσε το βραβείο της στους επιζώντες διεθνών εγκλημάτων, υπενθυμίζοντας τους ηγέτες του πλανήτη να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να απέχουν από τον πόλεμο.
3: Λοιπόν, έχουμε εξελίξει στο θέμα των αλλιέων. Πάμε να συνδεθούμε αμέσως με τον Φέδωνα Τομόσογλου. Φέδωνα, από ό,τι καταλαβαίνω, πάμε προς επίλυση του ζητήματος.
4: Σε αναστολή κινητοποιήσεων πάμε για την ώρα, Παναγιώτη, τουλάχιστον όσον αφορά τις κινητοποιήσεις που κάνουν, πραγματοποιούν εδώ και 8 ημέρες οι αλλιείς όλης της χώρας. Είναι μια απόφαση που έρχεται μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης που πραγματοποίησαν με τη συμμετοχή των αλλιεών από όλη την χώρα. Μια κίνηση καλής θέλησης, όπως οι ίδιοι την χαρακτηρίζουν, καθώς περιμένουν μετά την συνάντηση που είχαν χθες με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αλλά και τον Πρωθυπουργό να δούνε μια περαιτέρω στήριξη προς τον κλάδο τους. Θυμίζουμε ότι το βασικό αίτημα των αλλιεών είναι η επιδότηση στο αλλιευτικό πετρέλαιο κατά 50 λεπτά. Σήμερα θυμίζουμε η επιδότηση αυτή ανέρχεται στα 32 και 24 λεπτά αντίστοιχα για κάποιους συγκεκριμένους μήνες. Στάση αναμονής λοιπόν, Παναγιώτη, τουλάχιστον μέχρι και τις 14 του μηνός, όποτε και αναμένονται οι κυβερνητικές εξαγγελίες. Έχουν φύγει τα αλλιευτικά σκάφη από την παλαιά παραλία της Θεσσαλονίκης. Το βράδυ θα τα δούμε να βγαίνουν στα ανοιχτά και από αύριο η αγορά θα έχει ξανά διαθέσιμα.

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
2: Οι κάτοικοι της Κυψέλης πέτυχαν μια πρώτη δικαστική νίκη μετά τις ζημιές που καταγράφηκαν σε κτίρια κατά τη διάρκεια εργασιών για την κατασκευή του μετρό. Οι εταιρείες καλούνται να παραδώσουν όλα τα έγγραφα. Ο πρώτος κύκλος πραγματογνωμοσύνης αναμένεται να κλείσει με αυτοψία σε ακόμα 6 πολυκατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές.
3: Αυτοψίες σε 6 ακόμα πολυκατοικίες της Κυψέλης που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες διάνοιξης της σύραγγας στη γραμμή 4 του μετρό αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα προκειμένου να ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος πραγματογνωμοσύνης των πληττόμενων κτηρίων.
4: Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, αντιπροσωπεία των κατοίκων της Κυψέλης συναντήθηκε με το Προεδρείο Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Σύμφωνα με πηγές, η ελληνικό μετρό είχε αναθέσει στο τεχνικό επιμελητήριο τον έλεγχο 6 επιπλέον κτηρίων από τα 14 που ήταν αρχικά.
5: Ο πρόεδρος, ο κ. Στασινός, του τεχνικού επιμελητηρίου μας ενημέρωσε ότι χτες έλαβε εντολή για άλλες 6 πολυκατοικίες όπου χρειάζονται άμεσα μελέτες. Πλέον είναι σαφές και το μέγεθος των ζημιών, αλλά και οι ευθύνες.
3: Ύστερα από την απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, η ελληνικό μετρό καλείται πλέον να παραδώσει έγγραφα και μελέτες που είχαν εκπονηθεί πριν από τη διέλευση του Μετροπόντικα κάτω από τη γειτονιά. Το σχετικό υλικό θα εξεταστεί από τους πραγματογνώμονες και τους νομικούς εκπροσώπους τους.
6: Εάν γίνουν οι στατικές μελέτες, ελεγχθούν οι πολυκατοικίες με τον ορθό επιστημονικό τρόπο και αρχίσουν οι αποκαταστάσεις, εννοείται ότι θα ικανοποιηθούν.
5: Θα σας πω ότι σίγουρα για το στάδιο των επεμβάσεων και των εργασιών, τα κτίρια θα πρέπει να.
3: Η πρώτη ενδιάμεση έκθεση πραγματογνωμοσύνης έχει παραδοθεί για 14 κτίρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οριστικές εκθέσεις αναμένονται τον Δεκέμβριο.
7: Σταθούν να εκμεταλλευτούν σε μεγάλο βαθμό να μας πειραγωγήσουν την αγωνία των κατοίκων. Δεν είναι το ελληνικό δημόσιο που πρέπει να πληρώσει. Είναι ο εργολάβος που πρέπει να πληρώσει. Έχουμε δεσμευτεί απέναντι στους κατοίκους ότι δεν θα ξεκινήσει ο Μετροπόντικας εάν δεν είμαστε σίγουροι για την ασφάλεια των υπερκειμένων υποδομών.
3: Αίτημα της πρωτοβουλίας των κατοίκων είναι να μην επανεκκινήσει ο Μετροπόντικας από το σημείο στο οποίο βρίσκεται, στη συμβολή των οδών Ζακύνθου και Σπετσών, χωρίς μέτρα προστασίας. Ολοκληρωμένες στατικές μελέτες στις πολυκατοικίες που έχουν εμφανίσει βλάβες και αποκατάστασή τους με τον ενδεδειγμένο επιστημονικό τρόπο.
2: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με τη Γεωργία Παναγιωτοπούλου.

0: άγριος είναι μια ακτίνα. Άμα την αρπάξεις θα υλοποιηθεί.
1: Πώς να πεις ένα γεια και σε βάζουμε στο μεραμέτρα. Το δώρομα που θα σου.
2: Φτάσαμε! Τι ζούμε, Παναγία μου!
3: Φτάσαμε με το Ζερόν Καλούτα. Κάθε Τετάρτη στη μία το μεσημέρι στο ΕΡΤ Κόσμος.
4: Αρπάτα να χτυπήσω το σφύρι.
5: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δεν υπάρχει πλέον κανένα εισιτήριο διαθέσιμο στο Γιώργος Καραϊσκάκης για το βράδυ της Κυριακής, όταν ο Ολυμπιακός θα αποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στο σπουδαίο ντέρμπι αιωνίων της 6ης αγωνιστικής της Super League.
6: Η επιστροφή της Super League στη δράση συνδυάζεται με ντέρμπι αιωνίων και sold out στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ο νέος Ολυμπιακός του Αλμπουαθίλ βρίσκεται απέναντι στο πρώτο crash test σεζόν, χωρίς περιθώριο για νέα βαθμολογική απώλεια μετά τα στραβοπατήματα με Βόλο και Όφη. Ζητούμενο για τον Βάσκο τεχνικό, η λύση στο έλλειμμα αποτελεσματικότητας που παρουσιάζει η ομάδα. Την ίδια ώρα η ερυθρόλευκη οικογένεια αποχαιρέτησε τον Άρη Ποήλα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, έχοντας υπηρετήσει τον σύλλογο για πολλά χρόνια ως διοικητικό μέλος της ομάδας Βόλεϊ και της ΠΑΕ. Ο Παναθηναϊκός κατεβαίνει στο φάλιρο ύστερα από πολύ καιρό όχι μόνο ως πρωτοπόρος αλλά και αίτητος από την αρχή της σεζόν. Η απουσία του Λιβάη Γκαρσία είναι το μοναδικό πρόβλημα για τον Ίστρου, που θέλει να δει τους πράσινους να συνεχίζουν τις πιστικές εμφανίσεις που έκαναν ως τη διακοπή. Οι πράσινοι ΠΑΕ, όπως και η εθνική ομάδα, με αναρτήσεις τους τίμησαν τη μνήμη του Τζορτζ Μπάρντοκ, που έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή πριν από δύο χρόνια. Στο Βοτανικό, η ανέγερση του νέου γηπέδου προχωράει με γοργό ρυθμό και η ΠΑΕ κυκλοφόρησε νέο βίντεο με την πρόοδο των εργασιών. Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής ανοίγει στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου η ΑΕΚ υποδέχεται τον Όφη. Χωρίς προβλήματα θα παραταχθεί ο δικέφαλος, ενώ ο Κόντις δεν θα έχει στη διάθεσή του ο Σισέκα και Σιέλη.
5: Η Εθνική Ελπίδων θα αντιμετωπίσει σε διπλούς αγώνες στην Ισλανδία για την πρόκληση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η πρώτη αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Νοεμβρίου εκτός έδρας και η δεύτερη στις 17 Νοεμβρίου στο γήπεδο της Λεωφόρου.
7: Τελευταίο εμπόδιο για την Εθνική Ελπίδων με φόντο την τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Άντερ 21 η Ισλανδία. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη θα αντιμετωπίσει τους Ισλανδούς σε διπλούς αγώνες για την πρόκριση.
8: Είναι ένα δύσκολο φορμάτ, σκληρό φορμάτ, αλλά το ξέραμε από την αρχή. Αλήθεια είναι αυτό. Φανταστείτε 9 νίκες σε 10 αγώνες. 27 βαθμούς να ισοβαθμίσει στην πρώτη θέση, για ένα γκολ να μένει δεύτερος, για ένα γκολ στο τρίτο κριτήριο ισοβαθμίας να μένει έξω από την απευθείας πρόκριση με την Πολωνία. Και αν αναλογιστούμε ότι στους 9 ομίλους οι 6 ομάδες που βγήκαν από τις 9 πρώτες δεν είχαν συλλέξει τόσους βαθμούς που συλλέξαμε εμείς, πολύ λιγότερους.
7: Το πρώτο μάτς θα πραγματοποιηθεί εκτός έδρας, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί στην Ελλάδα. Οι δύο αναμετρήσεις θα γίνουν ανάμεσα στις 11 και στις 17 Νοεμβρίου, ενώ η
8: ακριβή. Στο γήπεδο είναι ένα γκρουπ 30-31 ποδοσφαιριστών που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι από αυτά που έχουμε δει από αυτά τα παιδιά και μην ξεχνάτε ότι η εθνική ομάδα είναι μια ομάδα που στηρίζεται σε αρχές όπως είναι η ομοιογένεια.
7: Η τελική φάση θα πραγματοποιηθεί στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας από τις 16 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου του 2027.
5: Στο τένις, Νικηφόρο άρχισε τις υποχρεώσεις του στο Shanghai Masters ο Αλεξάνδρος Βέρεφ επικρατώντας με 6-4-6 του Κινέζου Γιμπινγκ Γου και εξασφάλισε την πρόκριση στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης.
9: Ο Αλεξάνδερ Σβέρεφ ξεπέρασε το εμπόδιο του ανταγωνιστικού Γιμπινγκ Γου και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Μάστερ της Σανγκάης. Ο 29χρονος Γερμανός κατέκτησε με σχετική ευκολία το πρώτο σετ με 6-4 και πιο δύσκολα το δεύτερο με 7-6 το tie break.
10: He hits every ball as hard as he can. So the match kind of doesn't really depend on you that much, except your serve. And I thought I was serving okay, but everything else, you know, it's a little bit in his hands. And he was playing really well in the second set, so I'm definitely happy to.
9: Τη μεγάλη έκπληξη της ημέρας σημείωσε ο Ρέι Σακαμότο που επιβλήθηκε το νούμερο 23 του ταμπλό Αντρέι Ρούμπλεφ πετυχαίνοντας τη σπουδαιότερη νίκη της καριέρας του. Ο Ιάπωνας κατέκτησε κατά δύο σετ με 6-4 σε μόλις 1 ώρα και 22 λεπτά και προκρίθηκε πανηγυρικά στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης.
11: Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και συνέχεια η ενημερωτική εκπομπή Πολιτική Κουζίνα με τις Γεωργίας Κιτζή και Γεωργίας Αδανά. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News στις 9 με την Ανδριάνα Παρασκευοπούλου. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς να είστε καλά. Καλό σας βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.

0: νομίζω ότι σκέφτηκα ποτέ ότι θέλω να ανέβω στο βουνό.
1: Είναι εκεί, πας και πιάσουμε κανένα ψάρι.
2: Αυτό το πάθος υπήρχε, η διάθεση να τα σώσουμε όλα. Θα μπορούσαμε δηλαδή να συναντήσουμε άνετα ένα λύκο σε ένα τέτοιο μέρος. Σίγουρα ξέρει καλύτερα από εμάς.
3: Πράσινες ιστορίες. Κάθε Τρίτη στη 1 το μεσημέρι. Στο Earth Cosmos.
4: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks. 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs.

0: τα πράγματα τα κάνουμε όπως και εμείς.
1: Εδώ μιλάει η Αγία Μάγδαλος.
2: Σύγχρονες διαφορετικές ματιές σε καθηλωτικές ιστορίες εσωτερικής μετάβασης, νοσταλγίας και προσμονής.
3: Σε βαρέθηκα, δεν σ' αντέχω άλλο!
4: Πού είσαι μέχρι τώρας?
5: Με ποιον ήσουνα!
2: Αφιέρωμα στιγμές μετάβασης. Όταν ο κόσμος αλλάζει. Κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: νότες και φιλοσοφίες, τις παρεάς ιστορίες.
1: Υπάρχουν βραδιές που απλώς περνούν. Υπάρχουν όμως και βραδιές που μένουν μαζί σου. Βραδιές που γίνονται η παρέα σου.
2: Παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά. Πρεμιέρα Κυριακή 25 Οκτωβρίου στις 5 το πρωί. Στο νέο πρόγραμμα του ΕΡΤ Κόσμος.
3: Εμπρός.
4: Hello.
5: Ποιος είναι?
4: Καλεοκτήτη. Δικιά μας είναι.
5: Πώς γελάστηκα έτσι εγώ η ατσίδα.
2: Αυθεντικές στιγμές που μεγάλωσαν γενιές και γενιές.
4: Εμένα σκοτώσεις, έτσι και σκοτώσεις εμένα. Σε στιχάλι Ελλάς.
6: Όχο καλός.
4: Το εθνικό της ποιητή.
2: Ατάκες που έγιναν θρύλος.
7: Είστε τα ατρόμητα λεοντάρια τη σαρή μου.
4: Ευχαριστώ Χριστό μου.
2: Αξεπέραστος, αγαπημένος ελληνικός κινηματογράφος. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα στο ΕΡΤ Κόσμος. Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
8: Εδώ και 54 χρόνια
9: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
2: Οι μεγάλες στιγμές. Οι μεγάλες αναμετρήσεις. Οι πρωταγωνιστές.
9: Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά.
2: Ρεπορτάζ.
10: Είναι στιγμές που είτε θα πάνε μαζί σου είτε θα πάνε κατά σου.
2: Αναλύσεις.
11: Ο διαιτητής κάθεται πίσω και κάνει αυτό που πρέπει να κάνει.
2: Πρόσωπα. Και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα.
8: Θα είμαστε μαζί κάθε Κυριακή στις μέρες δύο σπορτ για να δείξουμε όλοι την αθλητική επικαιρότητα.
2: Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος.
12: Δεν νομίζω ότι σκέφτηκα ποτέ ότι θέλω να ανέβω στο βουνό.
13: Είναι εκεί. Πας και πιάσουμε κανένα ψάρι.
14: Αυτό το πάθος υπήρχε, η διάθεση να τα σώσουμε όλα. Θα μπορούσαμε δηλαδή να συναντήσουμε άνετα ένα λύκο σε ένα τέτοιο μέρος.
15: Η φύση σίγουρα ξέρει καλύτερα από εμάς.
2: Πράσινες ιστορίες. Κάθε Τρίτη στη 1 το μεσημέρι. Στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Κυρίες και κύριοι, εκπέμπουμε στους 1500 χιλιοκύκλους στα μεσαία κύματα, 1520 στα FM 107,7, στο Digital 90, στο Shop Career της τηλεοράσεως κανάλι 48 και στο Internet στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pso.com. Λευτέρης Πανταζής, Χαρούλα Λαβράκη. Σε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

Ο Αθηναϊκός Σύλλογος Αττική σας προσκαλεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 11 το μεσημέρι στο Hauer Park του Τάπο Springs στο υπόστεγο 6 για να εορτάσουμε την 82η επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τη γερμανική μπότα. Θα σερβιριστεί σαλάτα, νοσημότατο φαγητό, καφές και γλυκό. Ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Μπάμπη Λαβίδα και στο τραγούδι από τον Μανώλιο Παδό. Τιμή εισιτηρίου $15 το άτομο. Τα παιδιά θα φάνε δωρεάν. Ελάτε λοιπόν όλοι, μέλι το καφές και γλυκό. Ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Μπάμπη Λαβίδα και στο τραγούδι από τον Μανώλιο Παδό. Τιμή εισιτηρίου $15 το άτομο.

0: στο 727-808-9746 ή στον γραμματέα Νίκο Θεοδωρακόπουλο στο 727-686-8114. Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η Μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιμπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Taverna, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Tapos Springs. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Springs, The Greeks Taverna.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Congo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Congo's Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Congo's Foods σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίψη, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night, που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανδίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Στρατής. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, κάντε subscribe στο κανάλι της Cobalt Music στο YouTube για να δείτε ακόμη περισσότερα.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Μιχάλης Διολάρης, Στέλλα. Είναι ο 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, Φωνή των Ονειρών.

0: Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφτια. Τα Κέφτια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Γρηγόρη Πιθηκότση και την Αλίκη Βουγιουπλάκη. Υπομονή.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα νέα τραγούδια. Και θα ακούσουμε την Τζένι Ζίνα στο τραγούδι της «Είμαι καλά».

0: ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πρίνς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και πόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Springs. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Tampa Bay Area. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στο Γκάς Μπιλιράκη. Τρίτη 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
5: Gus Bilirakis.
6: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
7: He delivered funding for mental health housing.
8: Gus expanded health care for families in need.
9: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
10: Gus fought for lower costs.
11: And any taxes on tips and overtime.
12: That's why he's Florida's most effective congressman.
13: Gus Bilirakis.
14: Gus is for us.
15: For us.
16: Gus is for us.
17: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Kappa Greek Festival την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα. San John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa. Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους στο ετήσιο φεστιβάλ της Τάμπας. Κυρίες και κύριοι, μη χάσετε αυτό το φεστιβάλ.
1: Πόλεις Κρεμαρίδες, την αγάπη κατά μισάν εμπόρια.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιβριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Tapos Springs. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Springs, The Greeks Taverna.

και ένα τραγούδι από τον Γιάννη Κατέβα. Είναι ο Ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Ελλήνων. Πριν πέμπει για σας, μέρα και νύχτα, 7 ημέρες την εβδομάδα.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή Τρονίνων που εκπέμπουμε από την Ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα με το τραγούδι «Τα παλικάρια». Μαρινέλα.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάβος φέρος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιγκριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Taverna, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, Ισοτάπος Φρύς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4890. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince, The Greeks Taverna. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια κάς ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival.

Τάπα Greek Festival την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα, San John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa, Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους.

Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πρόβλης. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πρόβλης. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225.
1: Συνεχίζουμε τώρα με τον Βαλάντη, όπου μας τραγουδάει το τραγούδι «Σέματα για μένα λένε». Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Ήταν ευαλαντή. Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Φόλος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.

στα μάτια της Κόκοτας του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερα μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός. Είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου, Ρούλα Παπαπάνος, στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

0: Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6:30 εις το Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street εις το Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως εις το Κρυγόρε. Μην χάσετε, η κάμερά μας ανήκει.
1: Είσαστε έτοιμοι.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιγκριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Taverna, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο Τάπος Φρίς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4890. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Greeks, The Greeks Taverna.

ραδιόφωνο στην Ελλάδα. Τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί, αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα, εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η νέα αγωνιστική σεζόν στο βόλεϊ γυναικών ξεκινάει με τελικό. Παναθηναϊκός και Πανιώνιος αντιμετωπεί για το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς. Τελικό Super Cup. Powered by Protergia στο βόλεϊ γυναικών. Μεσάνυχτα Σαββάτου στο Ερτ Κόσμος.

0: πράσινο φως από τις Βρυξέλλες για ενεργειακές επενδύσεις ενώ δισεκατομμυρίων ευρώ αποκλειστικά για την Ελλάδα μέσω της ρήτρας διαφυγής. Οι επενδύσεις που προωθούνται και το παράθυρο για επιπλέον στήριξη στους πολίτες. Σε ισχύ από τις 15 Οκτωβρίου τα νέα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για τη θέρμανση. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε σημαντική παρέμβαση στην τιμή του καυσίμου παράλληλα με αύξηση του επιδόματος. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεσμεύει τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ανοίγει και η θηρίδα του σε τράπεζα του Κολονακίου. Στον ανακριτή κατέθεσε η 19χρονη κόρη του ζευγαριού, υποστήριξε ότι εκείνη κάλεσε το ΕΚΑΒ. Κατέληξε ο ένας από τους δύο τραυματίες της εγκαταστάσεις του δυστυχήματος της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Σε κρίσιμη κατάσταση ο δεύτερος εργαζόμενος, η ανακοίνωση της εταιρείας. Συνελήφθη ο εργολάβος, ο οποίος εκτελούσε εργασίες στο δηληστήριο. Περισσότερο από 35 κιλά κοκαΐνης και 312 κιλά κατεργασμένης και ακατέργαστης κάναβης εντόπισαν και κατέσχεσαν οι αρχές σε Μενίδη και Αρτέμιδα. Το κύκλωμα φέρεται να συνεργαζόταν με μεγάλα καρτέλ του εξωτερικού που διακινούσε ναρκωτικά από την Ισπανία. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης καθώς και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Η Ελλάδα έγινε σήμερα η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που εξασφαλίζει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πράσινο φως για την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής, κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε επενδύσεις ενός δις ευρώ.
1: Ενεργοποιούνται την ερχόμενη εβδομάδα τα νέα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Καταρχάς αναμένεται στις 14 Οκτωβρίου η ανακοίνωση αφενός για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, η οποία πιθανότατα θα κυμαίνεται στα 25 με 30 λεπτά το λίτρο, και αφετέρου για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά περίπου 20% σε όλους τους δικαιούχους.
2: Η πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Μετά είναι το ντίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Για το πετρέλαιο θέρμανσης σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Γιατί δεν τις κάνουμε από τώρα, διότι πρέπει να δούμε τις τελικές τιμές εκεί που θα κλείσουν.
1: Παράλληλα εξετάζεται η παράταση μέχρι το τέλος Οκτωβρίου της κρατικής επιδότησης κατά 15 λεπτά το λίτρο για το ντίζελ και συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις με την αγορά για την επέκταση μέχρι το τέλος του έτους της συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διατροφής και νοικοκυριού.
2: Θα ζητήσουμε, κύριε Πρωτοσάλτε, από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, διότι όλοι πρέπει να στηρίξουν αυτή τη στιγμή μια εθνική προσπάθεια να βοηθήσουμε ειδικά τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
1: Στις αρχές του 2027 αναμένεται να καταβληθεί και η επιδότηση στο βιομηχανικό ρεύμα. Πράσινο φως για ενεργειακές επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ άναψε η Κομισιόν στην Ελλάδα δίνοντας έγκριση για τη ρήτρα διαφυγής. Πρόκειται για έργα που θα θωρακίσουν ενεργειακά τη χώρα μας, όπως είναι οι μπαταρίες για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι αντλίες θερμότητας και ηλιακοί θερμοσύμφωνες και η ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων.
3: Η σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής, που αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα, έχει ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία. Επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων.
4: Η πρόταση της Ελλάδας στη συνεδρίαση του Eurogroup έτυχε θερμής υποδοχής όχι μόνο από χώρες του Νότου αλλά και από το Βορρά. Με την Ελλάδα να ζητά την αναδιαμόρφωση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Ενέργεια, έτσι ώστε να περιλαμβάνει όχι μόνο μπαταρίες και επενδύσεις, αλλά και στοχευμένα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
1: Υπενθυμίζεται ότι για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης υπάρχει διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη φετινή χρονιά και επιπλέον 200 εκατομμυρίων για το πρώτο τρίμηνο του 2027.
0: Από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν να υλοποιούνται τα μέτρα στήριξης των οικοκυριών για να ανταποκριθούν στις αυξημένες λόγω του πληθωρισμού υποχρεώσεις του χειμώνα. Οι διαπραγματεύσεις Μαρίνα Δεμερτζιάν σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Να δούμε λοιπόν ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα και τι προβλέπετε.
5: 15 Οκτωβρίου ξεκινάει η χειμερινή περίοδος και ξεκινούν και τα δύσκολα και γι' αυτό θα υπάρξουν και κάποια μέτρα για να βοηθήσουν και τον κόσμο στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης έχει στόχο να ανακόψει και την πορεία στον πληθωρισμό, την άνοδο του πληθωρισμού, γιατί έχουν πολύ μεγάλη επίπτωση. Το ίδιο ισχύει και για την οριζόντια επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, που είπαμε πως την περιμένουμε στα 25 με 30 λεπτά. Στόχος είναι πάντα το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί κάτω από το 1 ευρώ και 70 λεπτά. Τώρα, το Νοέμβριο θα έχουμε τις άμεσες ενισχύσεις, είναι ο μήνας που καταβάλλονται τα 400 ευρώ στους συνταξιούχους και γίνεται και η επιστροφή του ενοικίου μέτρα που κοστολογούνται σε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Το Δεκέμβριο θα έχουμε την προκαταβολή του επιδομάτως θέρμανσης που περιμένουμε πως θα είναι αυξημένο κατά τουλάχιστον 20%. Και τώρα περνάμε στη ρήτρα διαφυγής. Ακούσαμε και στο βίντεο ότι θα έχει επιπλέον δημοσιονομικό χώρο 1 δισεκατομμυρίου ευρώ η Ελλάδα για επενδύσεις σε αντλίες θερμότητας, σε φωτοβολταϊκά και μπαταρίες, αλλά και σε προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης. Όμως καταλαβαίνουμε, Αντριάννα, ότι όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, αλλά θέλουν ένα βάθος χρόνου για να μπορέσουν να αποδώσουν.
6: Και πριν το βάθος χρόνου υπάρχουν και μέτρα τα οποία χρειάζονται στήριξη πολύ κοντά σε αυτό το χρόνο. Οπότε όλα αυτά τα θέματα των άμεσων μέτρων, να τα πούμε έτσι, θα τεθούν επιτάπητος και στην επικείμενη σύνοδο κορυφής.
5: Αυτό που διεκδικεί η Ελλάδα είναι να περάσει ένα μέρος από αυτό το 1 δισεκατομμύριο για μέτρα έκτακτα και στοχευμένα. Τι σημαίνει αυτό? Μέτρα βοήθεια που θα δοθεί με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια και θα είναι για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Τι θα μπορούσε να είναι κάτι τέτοιο? Θα μπορούσε να είναι κουπόνια για καύσιμα, θα μπορούσε να είναι ένα έξτρα επίδομα θέρμανσης ή και κάποιο άλλο μέτρο.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ. Στο 5% αυξήθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο λόγω των πολύ μεγάλων αυξήσεων στα ενεργειακά προϊόντα. Οι ανατιμήσεις αμόλυβδη, δίζελ και φυσικό αέριο ανέβασαν το κόστος μεταφορών και στέγασης, ενώ συγκράτηση καταγράφηκε στις τιμές των τροφίμων.
7: Έντονο αποτύπωμα στον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου όφησαν τα ακριβά ενεργειακά προϊόντα, την ώρα που οι διεθνείς τιμές τόσο του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου παραμένουν ψηλά.
8: Μέρα με τη μέρα βλέπουμε όλα αυτά να είναι ρευστά. Και δεν είναι μόνο ότι είναι ρευστά. Πολλό δε μάλλον, αν μέρα με τη μέρα υπάρχει αυτή η ρευστότητα, μπορεί να προβλέψει κανένας για την επόμενη εβδομάδα?
7: Τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση κατέγραψε το φυσικό αέριο με άνοδο στο 55,2%. Ακολουθεί το πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση κατά 53,2%, ενώ το πετρέλαιο κίνησης ανατιμήθηκε κατά 38,8%. Σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν επίσης στη βενζίνη κατά 22,5% και στο ηλεκτρικό ρεύμα κατά 15%.
9: Ό,τι υπάρχει στην ενέργεια είναι ακριβό.
7: Ο Σεπτέμβριος έκλεισε με πληθωρισμό 5% από 3,8% τον Αύγουστο και 1,9% πέρσι το Σεπτέμβριο.
10: Οι τρεις από τις πέντε μονάδες αύξησης του πληθωρισμού για το μήνα Σεπτέμβριο οφείλονται στις ανατιμήσεις των ενεργειακών προϊόντων και κυρίως αυτές της αμόλυβδης και του ηλεκτρισμού.
7: Το Σεπτέμβριο τα προϊόντα διατροφής λειτουργήσαν ως μηχανισμό συγκράτησης του πληθωρισμού, με το δείκτη της κατηγορίας να αυξάνεται μόλις κατά 0,6% σε σχέση με πέρσι. Ο Σεπτέμβριος ήταν πρώτος μήνας εφαρμογής της συμφωνίας κυβέρνησης αγοράς για τη μείωση των τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης. Σε αρκετά βασικά είδη οι τιμές υποχώρησαν.
11: Ό,τι κατεβαίνει είναι καλό.
7: Ενδεικτικά το ελαιόλαδο σημείωσε πτώση στο 11,9%, ενώ ακολούθησαν το ρύζι με μείωση 8,2% και τα φρούτα με 8%. Μειώσεις καταγράφηκαν επίσης στα δημητριακά κατά 7,9%, στους χυμούς φρούτων κατά 6,7% και στις σοκολάτες κατά 4,8%. Πτωτικά κινήθηκαν ακόμη και οι τιμές των οπό πλήρες γάλα, στα προπαρασκευασμένα φαγητά, στον καφέ και στα νοπά ή κατεψυγμένα ψάρια.
12: Παρότι τα κόστη λειτουργίας των επιχειρήσεων, παραγωγής και υλικών συσκευασίας έχουν αυξηθεί σημαντικά, δεν υπήρξε μέχρι τώρα κύμα ανατιμήσεων, διότι όλο αυτό το κόστος το απορρόφησε τόσο η βιομηχανία όσο και το λιανεμπόριο.
7: Αυξημένο παραμένει και το κόστος στέγασης, καταγράφοντας άνοδο 14,7%, καθώς επηρεάστηκε και από τα ενίκια που ανατιμήθηκαν κατά 5,9%.
6: Τον δρόμο της αυτοδυναμίας ως τον μοναδικό που οδηγεί στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων προτάσει σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι απαιτείται σταθερότητα για να ξεπεραστούν κρίσεις όπως η ενεργειακή. Υπάρχει ένα ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο, είπε για τα ελληνοτουρκικά, επαναλαμβάνοντας ότι είναι υπέρ των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Βέλη από την αντιπολίτευση για τα ελληνοτουρκικά, τα εξοπλιστικά και την καθημερινότητα.
3: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, μίλησε για ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο, επιμένοντας την ανάγκη να υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίες με την Άγκυρα.
2: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε. Πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Αυτοί υπάρχουν.
3: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης είναι ευρωπαϊκό και στηρίζεται από την Ουάσιγκτον.
2: Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
3: Από το ακριτικό Καστελόριζο που και περιοδεύει, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι οι καλές σχέσεις με την Τουρκία περνάνε από το σεβασμό του διεθνούς δικαίου.
11: Η εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Γιατί στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και σε κανόνες χωρίς εξαιρέσεις. Εργαζόμαστε για καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία. Αλλά αυτές δεν θα εξαρτώνται από τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες. Αλλά μόνο από ένα πράγμα. Τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο από όλους.
3: Με χμηρό τρόπο απάντησε ο Πρωθυπουργός στην κριτική του Αλέξη Τσίπρα για τα εξοπλιστικά, λέγοντας ότι δεν ξέρει τα βασικά.
2: Περίπου να προεξοφλεί ο κ. Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κ. Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία.
13: Ο κ. Μητσοτάκης πιάστηκε για άλλη μια φορά αδιάβαστος, καθώς κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι ήταν Πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35. Θα να γνωρίζει ο κύριος Μητσοτάκης ότι οι παραγγελίες F-35 από την Τουρκία προς τη ΣΥΠΑ ξεκίνησαν το Μάιο του 2014.
3: Πειράκι από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
14: Αυτοί οι ανταγωνισμοί σηκώνουν το αεράκι, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης στο Αιγαίο, με τη νέα όξυνση στα ελληνοτουρκικά, εγκυμονώντας μεγάλους κινδύνους για τους λαούς και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.
15: Μιλάει για μελτέμια και μπουνάτσες την ώρα που αναφέρεται στην Τουρκία. Μέρα με τη μέρα γίνεται όλο και πιο επικίνδυνος.
16: Η Ελλάδα είναι ένας πολύ ισχυρός πόλος και τούτο διότι έχει καταφέρει να χτίσει ένα διπλωματικό αποτύπωμα συνέπειας, αποφασιστικότητας και αυτοπεποίθησης.
3: Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε πως η χώρα δεν θα οδηγηθεί σε πρόωρες κάλπες, προτάσσοντας τη σταθερότητα, ενώ διέψευσε και τα σενάρια για ένα σχηματισμό.
2: Πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Θα ήταν τελείως λάθος, ξέρετε, αυτή τη στιγμή η χώρα να εκπέμψει ένα μήνυμα δυναμίας με μια κυβέρνηση η οποία έχει μια ισχυρή κοινωνιστική πλειοψηφία. Να προσφέρει σε εκλογές μόνο και μόνο γιατί μπορεί να αισθάνεται ότι αυτό τη βολεύει τακτικά. Δεν μου ταιριάζει, δεν το έχω κάνει ποτέ μου. Μπορεί να μιλάμε για σταθερότητα και ταυτόχρονα εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε εκλογές.
3: Εξήγησε και γιατί επιμένει στην επιδίωξη για αυτοδυναμία.
2: Καταρχάς, εγγυόμαστε θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ και θα δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά να πάμε τη χώρα πιο ψηλά. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη τώρα, για να είμαστε συγκεκριμένοι. Η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μια αιτία πολύ υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Γι' αυτό και ξέρετε, ανοίγω παρένθεση, επιμένω και πολύ στην αυτοδυναμία. Διότι η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις.
3: Κριτική στο Πασόκ για τα γαλάζια γράμματα.
2: Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό το οποίο έχουμε, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης που δεν πράσινα άλογα.
2: Κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα.

0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
1: Δέσμευσης. Οι ελεγκτές της αρχής θα ερευνήσουν παράλληλα και αν έχουν τελεστεί 4 αδικήματα με οικονομικό αντικείμενο, κακουργηματική απάτη, αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ο κατηγορούμενος γιατρός διέψευσε μέσω του δικηγόρου του πληροφορίες για τον εντοπισμό τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό με καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ.
2: Ο γιατρός δεν διαθέτει στην αλλοδαπή κανένα λογαριασμό στο όνομά του ή στο όνομα νομικού προσώπου συμφερόντων του και τα οικονομικά φορολογικά του στοιχεία είναι απολύτως διαυγή. Η συγκεκριμένη πληροφορία είναι παντελώς ψευδής, ανακριβής και στερείται οποιασδήποτε πραγματικής βάσης.
1: Λίγο μετά τις 8 το πρωί, η 19χρονη κόρη των προφυλακισμένων γιατρών πέρασε το κατόφλι του 32ου ανακριτή για να καταθέσει μετά από αίτημα του πατέρα της. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι είχε υποβληθεί από τη μητέρα της σε θεραπεία στο ιατρείο της Καρνεάδου τον Αύγουστο του 2026, η οποία φέρεται ότι ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Ωστόσο, σήμερα φέρεται να μίλησε για θεραπεία ινουσφαίρεσης και όχι πλασμαφαίρεσης. Αυτή τη θεραπεία φέρεται να υποστηρίζει τώρα και η κατηγορούμενη γιατρός ότι έκανε και στο Γιώργο Μαζονάκη.
3: Η 19χρονη ρωτήθηκε από τον ανακριτή για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο ιατρείο της Καρνεάδου τις κρίσιμες ώρες μέχρι το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να παραλάβει τον τραγουδιστή.
1: Απαντώντας, η κοπέλα φέρεται να παραδέχτηκε ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ. Υποστήριξε ωστόσο ότι δεν είδε καθόλου το Γιώργο Μαζονάκη.
4: Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει προσυνεννόηση. Κατανοώ την ανάγκη μια κοπέλα να υπερασπίσει τους γονείς της. Γι' αυτό και στις περιπτώσεις που κάποιος προκειμένου να αποσύσει ποινικές ευθύνες υπέρ οικείων τους, ακόμη και αν δώσει ψευδή κατάθεση, η πράξη του παραμένει ατιμόρυτη.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να παραλάβει τα ακατέργαστα δεδομένα από τις εργαστηριακές αναλύσεις, ώστε την επόμενη εβδομάδα να παραδώσει στον ανακριτή τη δική του ιατροδικαστική έκθεση για λογαριασμό της οικογένειας.
3: Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ έχουν μπει τα οικονομικά στοιχεία για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ. Μαρίνα Δεμερτζιάν ερευνούν όμως και τις συναλλαγές με τον Νίκο Καρβέλα μετά τα ποσά που ανέφεραν οι δύο καλλιτέχνες στις ανακοινώσεις της διαμάχης τους.
5: Ο έλεγχος Αντριάννα θα κινηθεί σε τέσσερις άξονες. Καταρχάς θα ελέγξουν τον ακριβή αριθμό των εισιτηρίων που είχαν θεωρηθεί πριν από τη συναυλία, πόσα από αυτά πωλήθηκαν και αν συμφωνούν με τον δηλωθέντα τζίρο από τους υπεύθυνους της εκδήλωσης. Τα εισιτήρια τώρα πωλήθηκαν μέσω κυρίως από πλατφόρμες, οπότε η αγορά έγινε ηλεκτρονικά. Αυτό που θα κοιτάξουν οι ελεγκτές της ΑΔΕ είναι αν οι πωλήσεις συνοδεύτηκαν από εγγραφές στο MyData και αν οι εγγραφές αυτές συμφωνούν με τα εισιτήρια που κόπηκαν. Τώρα, θα εξεταστούν εξονυχιστικά τα έξοδα και αν τεκμηριώνεται το κόστος παραγωγής, γιατί έχουμε ακούσει για πολλά εκατομμύρια ευρώ. Θα ελεγχθούν λοιπόν τα παραστατικά των εξόδων και τα τιμολόγια. Αν και θα κοιτάξουν οι ελεγκτές αν αυτά τα εκατομμύρια δικαιολογούνται από τα παραστατικά που κόπηκαν. Τέλος, όπως είπες και εσύ, θα εξεταστεί το δάνειο, το περίφημο δάνειο που δόθηκε μεταξύ των δύο καλλιτεχνών και κυρίως αν δηλώθηκε αυτό το δάνειο και αν εκδόθηκε και το ψηφιακό χαρτόσημο, όπως λέγεται, το ψηφιακό τέλος συναλλαγής.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

0: Σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στο δηληστήριο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του, ενώ ακόμη ένας νοσηλεύεται στο θριάσιο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών.
1: Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο ένας από τους δύο εργαζόμενους που τραυματίστηκαν σοβαρά στο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Οι δύο άνδρες δούλευαν σε συνεργείο το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης σε εξωτερικό χώρο του δηληστηρίου.
2: Η διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια και την δέσμευσή μας να σταθούμε δίπλα στην οικογένεια του θύματος.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη όταν εκτινάχθηκε από αποσυμπίεση αερίου το καπάκι της δεξαμενής που δούλευαν οι δύο άνδρες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά. Αμέσως όλοι οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν από τις εγκαταστάσεις.
3: Άκουσα το μπαμ που έκανε και κατευθείαν βάρισε σιρήνα και φύγανε όλοι έξω. Από τότε δεν μας άφησαν να ξαναμπούμε μέσα. Υπογράφαμε κατά τις μία και φύγαμε.
1: Με ασθενοφόρο της εταιρείας, οι δύο εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου.
4: Εδώ, στο νοσοκομείο Κορίνθου, δόθηκε η πρώτη κρίσιμη μάχη για τους δύο τραυματίες της Motor Oil. Οι γιατροί σταθεροποίησαν την κατάστασή τους και αμέσως μετά οργάνωσαν τη διακομιδή τους στο θριάσιο νοσοκομείο.
1: Η εταιρεία Motor Oil με ανακοίνωσή της δήλωσε ότι τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας.
2: Οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.
5: Λίγο πριν από τις 3, οι δύο εργαζόμενοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο θριάσιο νοσοκομείο. Λίγο αργότερα, ο ένας κατέληξε, ενώ ο άλλος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε μονάδα εντατικής θεραπείας.
1: Στο νοσοκομείο Κορίνθου μεταφέρθηκε άλλος ένας τραυματίας με αναπνευστικά προβλήματα, ο οποίος πήρε εξιτήριο. Ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα Κορίνθου και έχει ενημερωθεί αρμοδίως ο εισαγγελέας.
0: Στο θριάσιο νοσοκομείο που νοσηλεύεται ο δεύτερος τραυματίας σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο Κώστας Νούσης. Θα μας πει για το ποια είναι η κατάσταση της υγείας του. Όμως, Κώστα, έχει συλληφθεί και ο εργολάβος, ο οποίος είχε αναλάβει τις εργασίες στο δηληστήριο.
6: Ο 50χρονος τραυματίας νοσηλεύεται με βαριές κρανοκεφαλικές κακώσεις. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας εδώ στο Θριάσιο. Συνελήφθη πριν από λίγο το απόγευμα ο 59χρονος εργολάβος, ο οποίος είχε την ευθύνη των εργασιών στις εγκαταστάσεις όπου έγινε η εκτόνωση και τραυματίστηκαν οι δύο εργαζόμενοι, ένας εκ των οποίων κατέληξε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινός επικίνδυνης βλάβης. Mm-hmm. Να πούμε ότι συνεχίζεται η προανακριτική διαδικασία για να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνταν στην αρχαιοκαπηλεία προχώρησαν οι αρχές. Σπυριδούλα Κακλατζή, έχουμε 11 συλλήψεις για παράνομη αναζήτηση, κατοχή και διακίνηση αρχαιοτήτων.
7: Για τον τερματισμό της δράσης των δύο οργανώσεων πραγματοποιήθηκε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε Κοζάνη, Καβάλα, Ξάνθη, Δράμα, Ροδόπη και Εύρο. Και όπως είπες και εσύ, συνελήφθησαν 11 άτομα, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά στελέχη, αλλά και ένας εν ενεργεία στρατιωτικός. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία αρχαιοτήτων εν γέννη και της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και περιόπλων. Έχουμε, όπως ανέφερες και εσύ, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο οργανώσεις που λειτουργούσαν όμως με πανομοιότυπο τρόπο. Και τι εννοούμε? Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος επικοινωνίας τους, καθώς ήταν συνήθως τέτα-τέτ με αυτοπροσώπους και εφάρμοζαν μεθόδους αντιπαρακολούθησης. Όταν δεν μιλούσαν στο κινητό τηλέφωνο, χρησιμοποιούσαν λέξεις κλειδιά για να επικοινωνήσουν. Για παράδειγμα, η δουλειά ή η προθέρμανση αναφερόταν σε παράνομες αρχαιολογικές έρευνες. Το τζόκινγκ ή η γυμναστική για να δηλώσουν τη μετάβασή τους στην Ήπεθρο, όπου και θα κάνανε τις παράνομες αρχαιολογικές έρευνες, και τα όργανα γυμναστικής στον τεχνικό εξοπλισμό που χρησιμοποιούσαν για τις λαθρανές καφές, όπως ανιχνευτές μετάνο και μηχανήματα διασκόπησης εδάφους.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπυριδούλα. Περισσότερα από 35 κιλά κοκαίνης και 312 κιλά κατεργασμένης και ακατέργαστης κάναβης εντόπισαν και κατέσχεσαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης ναρκωτικών μετά από μια συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στο Μενίδη και την Αρτέμιδα. Το κύκλωμα φαίνεται ότι συνεργαζόταν με μεγάλα καρτέλ του εξωτερικού που διακινούσε ναρκωτικά από την Ισπανία.
8: Τα πακέτα με τα ναρκωτικά είχαν πάνω τους αυτοκόλλητα με φωτογραφίες του Τραμπ, του Πούτιν και του Νετανιάχου, ακόμα και του μεγάλου ναρκέμπορου Πάμπλο Εσκομπάρ, πιθανόν για την αναγνωρισιμότητα του καρτέλ ή και για μεταγενέστερες παραγγελίες που θα χρησιμοποιούνταν τα ονόματα των ηγετών ως κωδικοί. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για καρτέλ από την Αλβανία που συνεργάζεται απευθείας με καρτέλ της Ισπανίας για την προμήθεια μέσω φορτηγών μεγάλων ποσότητων κοκαίνης και κάναβης. Αυτή η συνεργασία μεταξύ καρτέλ με αυτήν την προέλευση έχουν γίνει πλέον καθεστώς στα Βαλκάνια. Η μεθοδολογία τους είναι να σπρώχνουν άμεσα τις ποσότητες στο λιανεμπόριο για διακίνηση ώστε να ακολουθήσει το επόμενο φορτίο. Παρότι σε ποσότητες κοκαίνης έχει καθιερωθεί η ύπαρξη σφραγίδων που αποτελούν σήμα κατά τεθέν του καρτέλ, από το οποίο προέρχονται, κάτι παρόμοιο διαπιστώθηκε για πρώτη φορά σε ποσότητες σοκολάτας, δηλαδή κατεργασμένης κάναβης με τις φωτογραφίες των ηγετών. Κατά την επιχείρηση συλλήφθησαν συνολικά 3 άτομα, ενώ από την αστυνομική έρευνα προέκυψε η σύνδεση μεταξύ των συλληφθέντων. Ο 23χρονος Αλβανός που συνελήφθη στην αποθήκη με τα ναρκωτικά στην Αρτέμιδα, φέρεται να είχε το ρόλο του υποθηκάριου της εγκληματικής οργάνωσης και να ήταν εκείνος που προμήθευσε τους άλλους δύο. Εναντίον του σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση αγορά, κατοχή και λοιπά κατά υπαλλήλων.
0: Μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης και χούλιγκαν μεγάλης ομάδας είναι οι καταζητούμενοι νεαροί δράστες που έχουν ταυτοποιηθεί Σπυριδούλα Κακλατζή για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου που έγινε χθες στην Ελευσίνα.
7: Οι οποίοι, Αντριάννα, παραμένουν ακόμα άφαντοι, αν και έχουν ταυτοποιηθεί από τις αρχές. Πρόκειται για δύο νεαρούς, 22 και 18 ετών. Νωρίτερα το μεσημέρι έγιναν και κατοίκων έρευνες στις οικίες τους, όπου και κατασχέθηκαν σιδερογροθιά, σουγιάδες και πυρσός, αυτοκόλλητα και μπλούζες της ακροδεξίας οργάνωσης που ήταν και μέλη. Η επίθεση, να θυμίσουμε, ότι έγινε χτες νωρίς το απόγευμα στην Ελευσίνα, στην οδό Κωνσταντινούπολης, όταν οι δύο δράστες, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στις αρχές το θύμα, τον πλησίασαν καθώς θεώρησαν ότι εκείνος ανέβασε μια φωτογραφία με τα πρόσωπά τους σε ιστοσελίδα αντιεξουσιαστικού χώρου. Ο ίδιος αναφέρει ότι δεν ανέβασε εκείνος τη φωτογραφία, όμως ανήκει σε αυτόν τον χώρο και γι' αυτό οι δράστες τον πλησίασαν και του έκαναν ζημιά από τραύμα στο μυρό και προσπάθησαν να του πάρουν το κινητό του τηλέφωνο. Το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Ελευσίνας και στη συνέχεια στο Τζάνιο Νοσοκομείο Πειραιά.
0: Έχουμε και αντιδράσεις κομμάτων για το θέμα.
7: Πράγματι, υπάρχουν αντιδράσεις από τα κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει σε ανακοίνωσή του πως η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται, μηδενική ανοχή στον φασισμό. Αυτή είναι η απάντηση στη φασιστική αιματηρή επίθεση σε βάρος του 32χρονου στην Ελευσίνα. Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει να μην αφήσουμε χώρο για επανεμφάνιση των χρυσαυγητικών ταγμάτων εφόδου και των νεοναζί εγκληματιών. Ενώ επίσης το ΚΚΕ αναφέρει η δολοφονική επίθεση φασιστοειδών σε βάρος του 32χρονου αθλητή χτυπά συναγερμό για το εργατικό κίνημα που τώρα πρέπει να μπει μπροστά για να στείλει ξανά αυτά τα φασιστικά θρασίμια πίσω στα λαγούμια του, Αντριάννα.
0: Σε ευχαριστούμε, Σπυριδούλα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε μια έκτακτη είδηση και στην Τέμι Χατζή, γιατί πριν από λίγο είχαμε ισχυρότατη σεισμική δόνηση στον Παναμά.
9: Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ που παρακολουθεί τους σεισμούς παγκοσμίως κάνει λόγο για σεισμό 7,6 ρίχτερ. Αρχικά είχαμε αναφορές για 8 ρίχτερ στο Παναμά, τώρα λένε για 7,6 ρίχτερ. Η σεισμική δόνηση ήταν τόσο ισχυρή που έγινε αισθητή και στην Κολομβία και την Κωνσταρίκα. Το επίκεντρο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι 14 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της περιοχής Πιταλόζα Αρίμπα. Υπάρχουν αναφορές ότι υπήρξαν προειδοποιήσεις για τσουνάμι. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι επίσημες οι προειδοποιήσεις για τσουνάμι στον Ειρηνικό.
0: Σε ευχαριστούμε, Ντέμι, για τις πρώτες πληροφορίες προς το παρόν. Για οτιδήποτε νεότερο θα επανέλθουμε. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στη Γαλλία. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα με τους μαθητές να ζητούν αναβαθμίσεις στην παιδεία. Επεισόδια σημειώθηκαν και στις Βρυξέλλες όπου μαθητές συγκρούστηκαν με αστυνομικούς λίγα μέτρα μακριά από την έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Σκηνές βίας καταγράφηκαν για ακόμα μια ημέρα στο Παρίσι, όπου οι ειρηνικές διαμαρτυρίες μετατράπηκαν πολύ γρήγορα σε σκηνικό πολέμο. Ο καπνός από τα δακρυγόνα και οι άβρες νερού κυριαρχούν στο οπτικό πεδίο. με τους δρόμους να έχουν μετατραπεί σε λαοθάλασσα διαμαρτυρόμενων. Ακολουθούν μάχες σώμα με σώμα. Σε βίντεο έχουν καταγραφεί δύο αστυνομικοί να ακινητοποιούν νεαρό τραυματισμένο διαδηλωτή. Ο ένας του κρατά το κεφάλι με το γόνατό του, με το πρόσωπο στο έδαφος, ενώ αμφότεροι του δένουν τα χέρια πιστάγκωνα. Για το περιστατικό ξεκίνησε εσωτερική έρευνα. Ταραχές και στο Στρασβούργο, όπου έγινε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων. Στον Μπορντό, αστυνομικό τμήμα αντιλήφθηκε στις φλόγες, ενώ πυρπολήθηκε και λύκειο. Στη Μασσαλία, αναπληρωτής διευθυντής σχολείου ξυλοκοπήθηκε άγρια ενώ προσπαθούσε να σβήσει φωτιά σε κάδο απορριμμάτων. Ο Γάλλος Υπουργός Παιδείας προανήγγειλε την άμεση τοποθέτηση 3.000 εκπαιδευτικών για την κάλυψη των κενών στα σχολεία. Η πέμπτη πράξη των διαδηλώσεων είναι προγραμματισμένη για τις 13 Οκτωβρίου. Χαοτικές σκηνές και στο γειτονικό Βέλγιο, με εκτεταμένα επεισόδια στο κέντρο των Βρυξελών, στο περιθώριο της διαδήλωσης κατά των μέτρων λιτότητας με συμμετοχή μαθητών και φοιτητών. Νεαροί με καλυμμένα τα πρόσωπά τους συγκρούονται με τους αστυνομικούς εν μέσω καπνογόνων και φλεγόμενων κάδων και η κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης διακόπτεται. Τα νέα επεισόδια διαδέχονται τις συγκρούσεις μεταξύ μαθητών και αστυνομικών στη Λιέγη.
0: Σ' άλλο, εκεί είχε προκαλέσει προγραμματισμένη για το Δεκέμβριο σε απευθείας μετάδοση εκτέλεση του δράστη επίθεση σε στρατιωτική βάση του Τέξας με 13 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Πρόκειται για την πρώτη δημόσια εκτέλεση στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και σχεδόν έναν ολόκληρο αιώνα.
1: Ήταν ο Εύριος του 2009 όταν ο στρατιωτικός ψυχίατρος και μοναχικός λύκος της Αλ-Κάιντα αιματοκύλησε τη βάση του Φόρχουτ, σκοτώνοντας 13 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 32. Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, ο Υπουργός Πολέμου ανακοινώνει ότι η εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν δια τυφεκισμού θα γίνει σε απευθείας μετάδοση. Από το κατάστρωμα του αεροπλανοφόρου Αβραάμ Λίνκολν, ο Πιτ Χέξεθ στέλνει ακραίο μήνυμα παραδειγματισμού.
11: Soldiers with rifles executing the firing squad, and we'll make sure that people are able to watch it, that it's public, because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
12: The shooter's attorney tonight saying Hegseth's pledge for a public execution is political theater, calling his comments irresponsible.
13: But if this execution takes place in December, and Hegseth says it will, it would be the first public execution in the U.S. in some 90 years.
1: Η πρωτοφανής απόφαση του Λευκού Οίκου έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων.
14: Today, with very rare exceptions, countries don't have executions in public. For example, North Korea does public executions. Iran does public executions. This is not the company that we want to be in.
1: Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, μόνο το Ιράν και το Αφγανιστάν πραγματοποίησαν το τελευταίο διάστημα δημόσιες εκτελέσεις.
15: It's disgusting. It's childish. What's next? Pay-per-view? I mean, this is just ridiculous what's going on.
1: Ο τελευταίος λόγος ανήκει στη δικαιοσύνη, καθώς ο Χασάν έχει δικαίωμα να προσφύγει εναντίον της εκτέλεσης του διατυφεκισμού.
0: Κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε το δικαστήριο εκτός ελέγχου, επικαλούμενος τα εντάλματα σύλληψης κατά Ισραηλινών αξιωματούχων, ανάμεσά τους και ο Νετανιάχου. Πάμε στη Ντέμι Χατζή για να μας πεις και το τι συμπλήρωσε αμέσως μετά στη φράση του ο Ρούμπιο.
16: Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν πιέζει, κλιμακώνει τις πιέσεις του προς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ο Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι θα παραλύσει τη λειτουργία του, απειλεί ότι η Ουάσιγκτον θα παραλύσει τη λειτουργία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών με βίντεο του στο X αναφέρει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα επιτρέψει ποτέ τη δίωξη Αμερικανών από το δικαστήριο. Η Ουάσιγκτον αντιτίθεται στις ενέργειες του κατά Αμερικανών και Ισραηλινών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων και ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, για τον οποίο είχε εκδοθεί έντελμα σύλληψης σχετικά με φερόμενα εγκλήματα στη Γάζα, όπως αναφέρει ο Ρούμπιο στο μήνυμά του στο X. Τώρα, οι κυρώσεις μπορούν να επηρεάσουν και αμερικανικές αλλά και ξένες εταιρείες. Να σας πω ότι μπορούν να δυσχεράνουν την πρόσβαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε τραπεζικές υπηρεσίες, τη μισθοδοσία, την ασφαλιστική κάλυψη και την τεχνική υποστήριξη. Παράλληλα, δικαστές και υπάλληλοι του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που έχουν μπει στο στόχαστρο των ΗΠΑ είναι πιθανό να δουν τις πιστωτικές τους κάρτες να ακυρώνονται. Προβλέπονται εξαιρέσεις και ουσιαστικά μια εξάμηνη περίοδος χάριτος για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ αυτή την περίοδο, να δούμε ποια θα είναι αυτή η εξέλιξη. Να σας πω ότι η απόφαση των ΗΠΑ ανακοινώθηκε μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην Αβή Πιλάι, την 85χρονη Νότιο-Αφρικανή πρώην δικαστή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Έντονες είναι οι αντιδράσεις. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο καταδίκασε τις αμερικανικές κυρώσεις, λέγοντας ότι πρόκειται για επίθεση στο κράτος δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα δήλωσε έτοιμη να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει τη συνέχιση του έργου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Και τέλος, με κοινή τους ανακοίνωση, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιαπωνία και Ηνωμένο Βασίλειο εξέφρασαν την έντονη διαφωνία για τις κυρώσεις. Να πούμε για ένα λεπτό τι είναι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ιδρύθηκε, έχει έδρα τη Χάγη της Ολλανδίας, ιδρύθηκε το 2002 και είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση και εκδίκαση υποθέσεων γενοκτονίας, εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, Ανδριάννα.
17: Και πάμε τώρα να δούμε τα όσα είπε ο Ρούμπιο και να σε ευχαριστήσουμε.
18: We will ban transactions with this rogue court, cutting off their resources and crippling their ability to operate against us. Either the ICC will end its threats, or we will end the ICC. And we expect our allies, many of whom are part of the ICC and that rely on American service members for their defense, to rein in this rogue court.
17: Εργασίες και έλεγχοι διενεργούνται στον Λέβητα και το Δίκτυο Φυσικού Αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας μετά τις επανειλημμένες αναφορές που υπάρχουν για μία έντονη οσμή αερίου. Ήδη από σήμερα τα μαθήματα γίνονται με τηλεεκπαίδευση για λόγους ασφαλείας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας.
2: Το κουδούνι δεν χτύπησε στα σχολεία της Γράβας. Τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν μέσω τηλεκπαίδευσης, καθώς παραμένουν σε εξέλιξη οι έλεγχοι για την έντονη οσμή αερίου που προκάλεσε ανησυχία στην σχολική κοινότητα.
19: Εδώ και πολλές μέρες βρωμάει η υγραία για το σχολείο.
20: Απαράδεκτα πράγματα. Εγώ τι είπα της μικρής μου, δεν θέλω να μπεις μέσα.
2: Την απόφαση για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας έλαβε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας με στόχο να διασφαλιστεί η ασφάλεια των 4.000 μαθητών και των 450 εκπαιδευτικών.
21: Αυτή τη στιγμή οι έλεγχοι γίνονται στην εσωτερική εγκατάσταση του συγκροτήματος της Γράβας.
2: Μέσα σε λίγες ημέρες έχουν υπάρξει δύο αναφορές για έντονη οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα. Η πρώτη στις 16 Σεπτεμβρίου, χωρίς ο έλεγχος να εντοπίσει κάτι, και η δεύτερη στις 2 Οκτωβρίου, οπότε και υπήρξε προληπτική εκένωση, με τον έλεγχο και πάλι να μην εντοπίζει κάτι. Η σχολική κοινότητα της Γράβας ζητά απαντήσεις.
22: Τετάρτη μάθαμε από τον Δήμαρχο Γαλατσίου ότι υπήρξε διαρροή κάτω από το δεύτερο ΕΠΑΛ και εχθές μάθαμε από τον Δήμο Αθηναίων ότι ο έλεγχος που επικαλούνται όλοι και ότι μπορούμε να μπούμε στα σχολεία θα ξεκινήσει σήμερα.
23: Στην Γράβα γίνονται και οι δευτερογενείς έλεγχοι αυτή τη στιγμή στο Λεβιτοστάσιο, μάλιστα και ένα εξειδικευμένο συνεργείο επιπλέον την Κυριακή, το οποίο θα ελέγξει μέσα από μια διαδικασία ιδιαίτερα εξειζητημένη αν υπάρχει σε όλες τις ολινώσεις πιθανότητα διαρροής.
24: Καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου θα πραγματοποιούνται μετρήσεις από την αρμόδια εταιρεία, ενώ την Κυριακή, μετά από αίτηση του Δήμου Αθηναίων, θα πραγματοποιηθεί αυτοψία και από μηχανικούς του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
2: Τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας θα παραδίδονται εξ αποστάσεως μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και οι εργασίες συντήρησης και να διαπιστωθεί ότι οι εγκαταστάσεις είναι ασφαλείς για την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών.
17: Ένα ολόκληρο δίκτυο από πραγματικές αλλά και από εικονικές εταιρείες με βιτρίνα διάφορους αχυρανθρώπους φέρεται να είχε στήσει ο παρουσιαστής και πρόεδρος κόμματος Φίλιππος Καμπούρης μαζί με τη σύζυγό του, λογιστές και δύο αδέρφια επιχειρηματίες. Αποκαλυπτικές είναι οι συνομιλίες αλλά και τα σχόλια στα social media τα οποία κατέγραψαν οι αρχές.
25: Φωτιά πήραν τα τηλέφωνα μερικές ημέρες πριν από τη σύλληψη του φερόμενου αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης με τις απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, Φίλιππου Καμπούρη. Από τις επικοινωνίες προέκυψαν επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος των μελών της οργάνωσης. Αρκετοί από τους γνωστούς τραγουδιστές που κατέθεσαν τους μάρτυρες αρχές ανέφεραν πως δεν πληρώθηκαν οι ασφαλιστικές τους εισφορές στα νυχτερινά κέντρα που δούλεψαν. Όπως τόνισαν, δεν συνεννοήθηκαν με κάποιον άλλον παρά με τον ίδιο τον κατηγορούμενο παρουσιαστή. Οι αστυνομικοί έντοψαν άλλωστε ευχητήρια μηνύματα σε social media προς το φερόμενο αρχηγό και τη σύζυγό του από άλλους χρήστες, τα οποία υποδηλώνουν τη σχέση τους με αυτά τα μαγαζιά.
3: Καλή αρχή, Φίλιππε, στο νέο ξεκίνημα του μαγαζιού. Καλό ρίζικο, Φίλιππα μου. Καλή επιτυχία. Πάντα γεμάτος. Καλές δουλειές, Φίλιππα μου. Καινούριο όνομα. Καλό. Καλές δουλειές.
25: Επίσης, με σχόλια που ανέφεραν.
4: Το καλύτερο σχήμα που υπάρχει. Θα σαρώσετε. Θα τα λέμε συχνά.
25: Και σε επόμενο σχόλιο αναφέρεται.
5: Δεν θα μπορούσε να είναι λιγότερο αποτέλειο, αφού εσείς το επιλέξατε.
25: Η εμπλοκή της σύζυγού του Προέδρου του Κόμματος φαίνεται και από συνομιλία στην οποία ο σύζυγός της αναφέρει ότι πρόκειται να παραλάβει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, αλλά και από τη σπουδή της ίδιας να μπερδέψει και να χειραγωγήσει αναπλήρωτο υπάλληλο του ψητοπολίου προσποιούμενη τη λογίστρια. Στο επίκεντρο των ερευνών έχουν βρεθεί και τραπεζικοί λογαριασμοί του ζευγαριού σε Ελλάδα και εξωτερικό, αφού είχαν προβεί σε ανάληψεις ύψους 2 εκατομμύρια ευρώ.
17: Δύο ισχυροί ανεμοστρόβιλοι χτύπησαν τη Δυτική Σικελία προκαλώντας μεγάλες καταστροφές σε σπίτια, οχήματα και σε ένα τοπικό σχολείο και μάλιστα έχουν τραυματιστεί, Αλεξάνδρα Παγανή, 11 άνθρωποι.
6: Ακριβώς, Αδριάννα, ένας ισχυρός διπλός ανεμοστρόβιλος έπλησε τη Δυτική Σικελία αφήνοντας πίσω τόπους που ίσως τα ανέφερες. 11 τραυματίες, ανάμεσα σε αυτούς και 4 παιδιά. Το φαινόμενο, πρέπει να σου πω, χτύπησε κυρίως την πόλη Μαρσάλα και τη γειτονική περιοχή Πετροζίνου στην επαρχία του Τράπανη. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή και τους δέκτες μας στο συγκλονιστικό πλάνο. Αντιλαμβανόμαστε όλοι το μέγεθος της καταστροφής που ακολούθησε. Πρέπει να σου πω λοιπόν ότι από τους 11 δραματίες, τα δύο άτομα νοσηλεύονται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, καθώς το αυτοκίνητο που επέβαιναν παρασύρθηκε από τους ανέμους και έπεσε σε χαράδρα. Οι καταστροφές υποδομές είναι μεγάλες, καθώς υπέστη σοβαρή ζημιά σε ένα δημοτικό σχολείο, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων μάλιστα. Ξεριζώθηκαν δέντρα, ξυλώθηκαν στέγες και αναποδογύρισαν αυτοκίνητα. Τέλος, να σου πω ότι τέτοια ένταση διπλή ανεμοστρόβιλη είναι εξαιρετικά σπάνη και σχεδόν πρωτοφανής για τη Σικελία, με τους ειδικούς να συνδέουν άμεσα τη σφοδρότητά τους με την κλιματική αλλαγή και τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες στη Μεσόγειο και φυσικά να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Αδριάννα.
17: Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί περιοχές των νότιων Ηνωμένων Πολιτειών υπό την απειλή του τυφώνα Ισαΐα. Σκηνές βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στη Χιλή από τις ισχυρότερες βροχοπτώσεις των τελευταίων δεκαετιών.
7: Ορμητικά νερά παρασύρουν αυτοκίνητα στη Χιλή.
8: Κύριε Πατράχ!
7: Λεωφορείο γεμάτο έντρομους επιβάτες παρασύρεται από τη δύναμη του νερού. Επικρατεί πανικός. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνει τη στιγμή που χύμαροι λάσπης κατακλείζουν σούπερ μάρκετ. Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν μεγάλες ζημιές στην πόλη των 7 εκατομμυρίων κατοίκων Σαντιάγκο. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα βρέφος ενός έτους που υπέστη κάταγμα. Ομάδες διάσωσης απεγκλώβησαν με ελικόπτερα κατοίκους μετά την υπερχείληση του ποταμού Μαπότσο. Οι ειδικοί μιλούν για ανυπολόγιστη καταστροφή και την αποδίδουν στην ισχύ του φαινομένου Ελνίνιο. Την ίδια ώρα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκονται περιοχές των νότιων Ηνωμένων Πολιτειών εν αναμονή του τυφώνα Ισαΐα, που απειλεί με ισχυρούς ανέμους, πλημμύρες και ανεμοστρόβιλους.
17: Πάμε λοιπόν ξανά στην Τέμι Χατζή, γιατί έχουμε τις πρώτες εικόνες από την ισχυρότατη σεισμική δόνηση στον Παναμά, μεγέθους 7,6 βαθμό της κλίμακας Ρίχτερ.
26: Η δόνηση είχε εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιόμετρα, ήταν στα νότια παράλια του Παναμά, έγινε ιδιαίτερα αισθητό στην πόλη του Παναμά και την πρωτεύουσα της Κώστα Ρίκα. Υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι στα παράλια σχεδόν όλων των χωρών της Κεντρικής Αμερικής, στον Ειρηνικό, στην Κολομβία, στον Ισημερινό το Περού, αλλά και στη Χαβάη για τις επόμενες 3 ώρες. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε πληροφορίες για ζημιές και πιθανώς θύματα. Είναι οι πρώτες εικόνες που βλέπουμε από τον ισχυρότατο σεισμό που έπληξε τον Παναμά. Περιμένουμε τις επόμενες 3 ώρες να δούμε τι θα γίνει με το τσουνάμι και να μάθουμε νεότερα για το αν υπάρχουν ζημιές και τραυματίες. Ανδριάννα.
17: Ευχαριστούμε πολύ. Συνάντηση με τα μέλη του Ανώτατου Εθνικού Συμβουλίου Ελλήνων Αθήγανων είχε στο γραφείο της στη Βουλή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε θεσμική και νομική κατοχήρωση των κοινωνικών και άλλων δικαιωμάτων των Ελλήνων Αθήγανων, ζητώντας από την κυβέρνηση να λάβει άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, τονίζοντας ότι η Πλεύση Ελευθερία στηρίζει όλα τα δικαιώματα και τους αγώνες τους.
9: Είναι υποχρέωσή μας να συμβάλλουμε προκειμένου οι Έλληνες και οι Ελληνίδες τσιγκάνοι, συμπολίτες μας, να αποκτήσουν και την θεσμική αναγνώριση και την κατοχήρωση των δικαιωμάτων τους.
17: Ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους οι Έλληνες, ωστόσο...

0: Largo Glass, 1765 Clugor Largo Road, στο Clugor. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clugor Largo Road, Unit 1, ίσο Clugor. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clugor Largo Road, ίσο Clugor.
1: Ψάρια και θαλασσινά μετά από 8 ημέρες, Αντριάννα.
2: Σε ευχαριστούμε, Φέδωνα. Πάμε να δούμε πλάνα από επιχειρήσεις διάσωσης της πολεμικής αεροπορίας από ένα κρουαζιερόπλοιο Δημήτρη Θωμά, ανοιχτά της Ρόδου, αλλά και ενός τραυματία ορειβάτη από το φαράγγι του Βίκου.
3: Ένας επιβάτης 82 ετών που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο Μαρέγια Discovery, το οποίο έπλεε 100 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ρόδου, ασθένησε και έτσι ελικόπτερο Super Puma της πολεμικής αεροπορίας έσπευσε στο κρουαζιερόπλοιο και μετέφερε τον ασθενή αλλά και την σύζυγό του. Ο ασθενής ήταν 82 ετών και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο νοσοκομείο της Ρόδου. Βλέπουμε εδώ την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που ανεβάζει το ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας που εκτελεί την επιχείρηση. Η πολεμική αεροπορία είναι πανταχού παρούσα και φυσικά είναι παρούσα και με αυτή την επιχείρηση σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη περιοχή για τα εθνικά μας θέματα, και εδώ είναι εικόνες από τη Ρόδο. Επίσης βλέπουμε εδώ τώρα εικόνες από άλλη επιχείρηση διάσωσης, στο φαράγγι του Βίκου, όπου η πολεμική αεροπορία διέσωσε τραυματία 85χρονο ορειβάτη, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε και αυτός με ασφάλεια στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Πριν κλείσουμε, Αντριάννα, να σου πω και μία είδηση, όπως μας επιβεβαίωσαν πριν από λίγο ανώτατες στρατιωτικές πηγές. Τα πρώτα τεθωρακισμένα οχήματα τύπου Striker που συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία που έκλεισε με την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, θα είναι πιθανόν στην Ελλάδα εντός Οκτωβρίου και πιθανόν για την παρέλαση της Θεσσαλονίκης. Τα οχήματα αυτά, τα πρώτα, θα έρθουν από αμερικανική βάση της Γερμανίας, όπως λένε οι πληροφορίες.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ. Οι κάτοικοι της Κυψέλης πέτυχαν μια πρώτη δικαστική νίκη μετά τις ζημιές που κατεγράφησαν σε κτίρια κατά τη διάρκεια εργασιών για την κατασκευή του μετρό, και οι εταιρείς καλούνται να παραδώσουν όλα τα έγγραφα. Ο πρώτος κύκλος πραγματογνωμοσύνης αναμένεται να κλείσει με αυτοψία σε ακόμα 6 πολυκατοικίες οι οποίες έχουν υποστεί ζημιές.
4: Αυτοψίες σε 6 ακόμα πολυκατοικίες της Κυψέλης που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες διάνοιξης της σύραγγας στη γραμμή 4 του μετρό αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος πραγματογνωμοσύνης των πληττόμενων κτηρίων.
5: Λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, αντιπροσωπεία των κατοίκων της Κυψέλης συναντήθηκε με το Προεδρείο Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Σύμφωνα με πηγές, η Ελληνικό Μετρό έχει αναθέσει στο Τεχνικό Επιμελητήριο τον έλεγχο 6 επιπλέον κτηρίων από τα 14 που ήταν αρχικά.
6: Ο πρόεδρος, ο κύριος Στασινός, του Τεχνικού Επιμελητηρίου, μας ενημέρωσε ότι χτες έλαβε εντολή για άλλες 6 πολυκατοικίες, όπου χρειάζονται άμεσα μελέτες. Πλέον είναι σαφές και το μέγεθος των ζημιών, αλλά και οι ευθύνες.
4: Ύστερα από την απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, η Ελληνικό Μετρό καλείται να παραδώσει έγγραφα και μελέτες που είχαν εκπονηθεί πριν από τη διέλευση του Μετροπόντικα κάτω από τη γειτονιά. Το σχετικό υλικό θα εξεταστεί από τους πραγματογνώμονες και τους νομικούς εκπροσώπους τους.
7: Θα έπρεπε τα στοιχεία να έχουν δοθεί σε εμάς από την Ελληνικό Μετρό και από την Κοινοπραξία, χωρίς να τραβιόμαστε σε τέτοιο σημείο εξόντωσης.
4: Έτοιμα της πρωτοβουλίας των κατοίκων είναι να μην επανεκκινήσει ο Μετροπόντικας από το σημείο στο οποίο βρίσκεται, στη συμβολή των οδών Ζακύνθου και Σπετσών, χωρίς μέτρα προστασίας. Ολοκληρωμένες στατικές μελέτες στις πολυκατοικίες που έχουν εμφανίσει βλάβες.
0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
2: Ναβι Πιλάι κέρδισε τον Νόμπελ Ειρήνης για τον αγώνα της στην προώθηση του διεθνούς δικαίου.
8: The Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai for her efforts to promote peace and international law.
9: Δικηγόρος, δικαστής και διάσημη για τους αγώνες της για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η γεννημένη στην Νότιο Αφρική Νάβι Πιλάι έδωσε από νωρίς αγώνα κατά του φυλετικού διαχωρισμού, υπερασπιζόμενη πολιτικούς κρατουμένους, μεταξύ αυτών και τον Νέλσον Μαντέλα. Η Επιτροπή Νόμπελ υπογραμμίζει τη δέσμευσή της στο διεθνές δίκαιο σε μια εποχή που οι θεσμοί του αμφισβητούνται.
10: She was named to serve as a judge on the International Criminal Court as well, a body which has in recent months come under significant pressure and even direct attacks. From, for example, the Trump administration.
9: Τα νέα βρήκαν την Πιλάι σε εκδήλωση στο δικαστήριο της Νιρεμβέργης και η πρώτη αντίδρασή της περιείχε και μία αιχμή. Ο Αμερικανός πρόεδρος έσπευσε να αναδημοσιεύσει ανάρτηση στην οποία η Επιτροπή Νόμπελ κατηγορείται ότι βράβευσε μια εχθρό της Αμερικής και του Ισραήλ. Η Νάβι Πιλάι υπηρέτησε επί 8 χρόνια στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη γενοκτονία στη Ρουάντα και έπειτα ως ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το 2025 παρέδωσε την έκθεσή της για τη Γάζα, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες του Ισραήλ ως γενοκτονία, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Τελαβίβ που καταδίκασε και τη βράβευσή της.
11: That we must stand together in defense of the rule of law, in defense of independent courts, and an international legal order based on principle.
9: Η Νάβι Πιλάι αφιέρωσε το βραβείο της στους επιζώντες διεθνών εγκλημάτων, υπενθυμίζοντας τους ηγέτες του πλανήτη να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να απέχουν από τον πόλεμο.
2: Χρυσή κύριε, χαίρετε. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την ΕΦΕΣ της Ανέλ Αρένα για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται 35-30 στη δεύτερη περίοδο. Στο ποδόσφαιρο και τη Super League δεν υπάρχει πλέον κανένα εισιτήριο διαθέσιμο στο Γιώργος Καραϊσκάκης για το βράδυ της Κυριακής, όταν ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στο σπουδαίο ντέρμπι αιωνίων της έκτης αγωνιστικής.
12: Η επιστροφή της Super League στη δράση συνδυάζεται με ντέρμπι αιωνίων και sold out στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ο νέος Ολυμπιακός του Αλγουαθίλ βρίσκεται απέναντι στο πρώτο crash test σεζόν, χωρίς περιθώριο για νέα βαθμολογική απώλεια μετά τα στραβοπατήματα με Βόλο και Όφη. Ζητούμενο για τον Βάσκο τεχνικό, η λύση στο έλλειμμα αποτελεσματικότητας που παρουσιάζει η ομάδα. Την ίδια ώρα η ερυθρόλευκη οικογένεια αποχαιρέτησε τον Άρη Ποήλα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, έχοντας υπηρετήσει τον σύλλογο για πολλά χρόνια ως διοικητικό μέλος της ομάδας Βόλεϊ και της ΠΑΕ. Ο Παναθηναϊκός κατεβαίνει στο φάλιρο ύστερα από πολύ καιρό όχι μόνο ως πρωτοπόρος αλλά και αίτητος από την αρχή της σεζόν. Η απουσία του Λιβάη Γκαρσία είναι το μοναδικό πρόβλημα για τον Ίστρουπ, που θέλει να δει τους πράσινους να συνεχίζουν τις πιστικές εμφανίσεις που έκαναν ως τη διακοπή. Οι πράσινοι ΠΑΕ, όπως και η εθνική ομάδα, με αναρτήσεις τους θύμισαν τη μνήμη του Τζορτζ Μπάρντοκ, που έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή πριν από 2 χρόνια. Στον Βοτανικό, η ανέγερση του νέου γηπέδου προχωράει με γοργό ρυθμό και η ΠΑΕ κυκλοφόρησε νέο βίντεο με την πρόοδο εργασιών. Το πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής ανοίγει στη Νέα Φιλαδέλφια, όπου η ΑΕΚ υποδέχεται τον Όφη. Χωρίς προβλήματα θα παραταχθεί ο δικέφαλος, ενώ ο Κόντις δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ισέκα και Σιέλη.
2: Η Εθνική Ελπίδων θα αντιμετωπίσει σε διπλούς αγώνες την Ισλανδία για την πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η πρώτη αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Νοεμβρίου εκτός έδρας και η δεύτερη στις 17 Νοεμβρίου στο γήπεδο της Λεωφόρου.
13: Τελευταίο εμπόδιο για την εθνική ελπίδα με φώτο την τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Άντερ 21 η Ισλανδία. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη θα αντιμετωπίσει τους Ισλανδούς σε διπλούς αγώνες για την πρόκριση.
14: Είναι ένα δύσκολο φορμάτ, σκληρό φορμάτ, αλλά το ξέραμε από την αρχή. Η αλήθεια είναι αυτό. Φανταστείτε 9 νίκες σε 10 αγώνες. 27 βαθμούς, να ισοβαθμίσει την πρώτη θέση, για ένα γκολ να μένει δεύτερος, για ένα γκολ στο τρίτο κριτήριο ισοβαθμίας να μένει έξω από την απευθείας πρόκριση με την Πολωνία. Και αν αναλογιστούμε ότι στους 9 ομίλους οι 6 ομάδες που βγήκαν από τις 9 πρώτες δεν είχαν συλλέξει τόσους βαθμούς που συλλέξαμε εμείς, πολύ λιγότερους.
13: Το πρώτο μάτς θα πραγματοποιηθεί εκτός έδρας, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί στην Ελλάδα. Οι δύο αναμετρήσεις θα γίνουν ανάμεσα στις 11 και στις 17 Νοεμβρίου, ενώ οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα.
14: Μπορεί να καταφέρει πάρα πολλά μέσα στο γήπεδο. Είναι ένα γκρουπ 30-31 ποδοσφαιριστών που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι από αυτά που έχουμε δει από αυτά τα παιδιά και μην ξεχνάτε ότι και η εθνική ομάδα είναι μια ομάδα που στηρίζεται σε αρχές όπως είναι η ομοιογένεια.
13: Η τελική φάση θα πραγματοποιηθεί στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας από τις 16 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου του 2027.
2: Η Εθνική Γυναικών πάλεψε κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Αγγλία, όμως γνώρισε την ήττα με 3-1 για τον πρώτο προκριματικό γύρο των play-off του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.
15: Για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών, η εθνική μας ομάδα γνώρισε την ήττα από την κάτοχο του τίτλου στα δύο τελευταία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Αγγλία με σκορ 3-1 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Πριν τη σέντρα, οι δύο ομάδες τίμησαν τη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ που στις 9 Οκτωβρίου του 2024 άφησε την τελευταία του πνοή στα 31 του χρόνια. Η ελληνική ομάδα άγγιξε τον γκολ στο 34 με την Παπαθεοδόρου που ξεκίνησε από το κέντρο την ατομική της προσπάθεια και έφτασε σε θέση βολής. Ωστόσο, το εντυπωσιακό δεξισούτ έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι της αντίπαλης εστίας. Οι φιλοξενούμενες άνοιξαν το σκορ στο 39.
16: Goals. Ωραίο το τρίγωνο, καταπληκτικό γκολ για τις Αγγλίδες στο 39.
15: Στο 58 η Λετισκή απείλησε από κοντινή απόσταση, αλλά η πεταλωτή είχε την απάντηση. Δεν συνέβη όμως το ίδιο 5 λεπτά αργότερα, με τη Λετισκή να βρίσκει στόχο αυτή τη φορά από την ίδια θέση και πάλι, παρά την προσπάθεια της πεταλωτής να αποτρέψει το 0-2. Οι φιναλές του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2023 δεν σταμάτησαν εκεί. Στο 67 η Ρούσο βρήκε τρόπο από το ύψος του πέναλτι να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της πεταλωτής, γράφοντας το 0-3. Η εθνική μας απάντησε στο 77.
16: Παπαθεοδόρου με καλή τεχνική κατάρτιση κράτησε την μπάλα, έδωσε για την Μπρουξάιρ. Ισαΐκ στην περιοχή με το αριστερό, η Μπρουξάιρ, ωραίο τελείωμα, 1-3 στο 77.
17: Θεωρώ ότι έγινε ένα παιχνίδι το οποίο θα μας μεγαλώσει πάρα πολύ σαν ομάδα. Είχαμε και εμείς τις στιγμές μας και το πιο σημαντικό είναι ότι δεν δείξαμε φόβο για να παίξουμε το παιχνίδι.
2: Στο τένις, νικηφόρα άρχισε τις υποχρεώσεις του στο Σανγκάι Μάστερς ο Αλεξάνδρης Βέρεφ, επικρατώντας με 6-4-7-6 του Κινέζου Γιμπίνγκ Γου και εξασφάλισε την πρόκριση στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης.
18: Ο Αλεξάνδερ Σβέρεφ ξεπέρασε το εμπόδιο του ανταγωνιστικού Γιμπίνγκ Γου και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Μάστερ της Σανγκάης. Ο 29χρονος Γερμανός κατέκτησε με σχετική ευκολία το πρώτο σετ με 6-4 και πιο δύσκολα το δεύτερο με 7-6 στο tie break.
19: He hits every ball as hard as he can. So the match kind of doesn't really depend on you that much, except your serve. And I thought I was serving okay, but everything else, you know, it's a little bit in his hands. And he was playing really well in the second set, so I'm definitely happy to.
18: Τη μεγάλη έκπληξη της ημέρας σημείωσε ο Ρέι Σακαμότο που επιβλήθηκε το νούμερο 23 του ταμπλό Αντρέι Ρούμπλεφ πετυχαίνοντας τη σπουδαιότερη νίκη της καριέρας του. Ο Ιάπωνας κατέκτησε κατά δύο σετ με 6-4 σε μόλις 1 ώρα και 22 λεπτά και προκρίθηκε πανηγυρικά στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης.
2: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Καλό σας βράδυ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, επεκτείνονται οι βροχές το Σαββατοκύριακο με ισχυρότερα φαινόμενα την Κυριακή. Πιο αναλυτικά, το Σάββατο περιμένουμε τοπικές νεφώσεις με βροχές και λίγες καταιγίδες στο Ιόνιο και από το μεσημέρι τοπικά στα υπηρετικά και τα ορεινά της Κρήτης. Η άνεμη νότη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 26 με 28 βαθμούς. Στην Αττική είναι πιθανές λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 18 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς. Τώρα την Κυριακή περιμένουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο και τα υπηρετικά. Η άνεμη έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο κυρίως στα δυτικά. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

Kappa Greek Festival, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα, San John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa, Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family foods and faith. Σας περιμένουμε όλους στο ετήσιο φέστιβαλ της Τάμπας. Κυρίες και κύριοι,

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιγκριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Taverna, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάπος Φρύς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince. The Greeks Taverna.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρος. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Prox, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το χέρι κρυσίζων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί. Του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Νιπορτρίτσι. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great, that's by things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Kondos Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσετε.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverna and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάβος μας. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.

και κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Νάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue, στο Τάπος Πελός. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πελός. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε.

ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πέλος. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πέλος. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπεϊέρεα. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. Τρίτη 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus.
9: He stood with veterans to provide job opportunities.
10: Gus fought for lower costs.
11: And any taxes on tips and overtime.
12: That's why he's Florida's most effective congressman.
13: Gus Bilirakis.
14: Gus is for us.
15: For us.
16: Gus is for us.
17: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creole Beach.
18: Μαργαρίτα, δεν είπαμε.

Kappa Greek Festival την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα, San John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa. Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11, San John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa. Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούνα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Lynn Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

Ο Αθηναϊκός Σύλλογος Αττική σας προσκαλεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 11 το μεσημέρι στο Howard Park του Tapos Prince στο υπόστεγο 6 για να εορτάσουμε την 82η επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τη γερμανική μπότα. Θα σερμπριστεί σαλάτα, νοσημότατο φαγητό, καφές και γλυκό. Ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Μπάμπη Λαβίδα και στο τραγούδι από τον Μανώλη Οπαδό. Τιμή εισιτηρίου $15 το άτομο. Τα παιδιά θα φάνε δωρεάν. Ελάτε λοιπόν όλοι, μέλη και μη, να περάσουμε μια ωραία Κυριακή με χαρά, γλέντι, γέλιο, τραγούδι και κέφι. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αθηναϊκού Συλλόγου Αττική, κυρία Ελένη Καριοφίλη, στο 727-808-9746. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε στο 727-808-9746 ή στον γραμματέα Νίκο Θεοδωρακόπουλο στο 727-686-8114. Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η Μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Hall των Λακώνων που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας ανήκει.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιβριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No cover charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάπος Φρίγκης. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια. Σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince The Greeks Taverna.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τη Γλυκερία. Σ' αγαπώ.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό φαρμακείο, Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάρει τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Ακούτε τη φωνή των

Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή Θρονινών που εκπέμπουμε από την ηλιόλου στη Χεζεστή Φλόριδα με το τραγούδι «Τα παλικάρια» Μαρινέλα.

0: Ανέβα πάνω λοιπόν,
1: να δεις τι παίζει.
0: Να δεις τι παίζει πραγματικά. Εκπροσωπώντας τη βόρεια.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
3: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
4: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
3: Γιάννης Πάριος, τι θέλεις να κάνω?

στα μάτια σκόκοτας του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερα μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Ο υπαριθμένος ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαβδίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Λιποκρίτσο. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

Γιάννα Αγγελάτ. Σαν ο Ιούδας τον Χριστό. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Απόψε σε κάποιο νησί μας τραγουδάει ο Γιάννης Παρίος.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockbridge.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Γρηγόρη Πιθηκότση και την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Υπομονή.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: φωτογραφίες μόδας που...
1: Μιχάλης Διολάρης, Στέλλα. Είναι ο Νικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, Φωνή των Ανιών.

0: σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Συμπιώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυβόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
1: Και ένα τραγούδι από τον Γιάννη Κατέβα. Είναι ο Νικός

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Εβριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No cover charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Taverna, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο Tapos Springs. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Springs The Greeks Taverna.
1: You're listening to WPSO 1500 AM radio from Newport Richie, and our phone number here is 727-725-5555. Calls for news or advertisements.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today at the Chiropractic Center, 934-0844.
1: Tune in to WXYB 1520 AM radio, our international radio station, WXYB 1520 AM.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Και αυτή η διαδρομή λοιπόν είναι δεξιά από τη σημαία. Είναι η πρώτη διαδρομή που ανήκει στο Λονίδιο, ιστορική.

0: την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπεϊέρεα. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
10: Gus Bilirakis.
12: Gus is for us.
10: For us.
7: Gus is for us.
13: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
14: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Clearwater Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach.
15: Πάσε μου λίγο.
16: Ναι, να σου δώσω σκηνή.
15: Ναι, ναι,
16: ωραία. Εκεί ίσως είναι το κρουξ της διαδρομής.

0: gentlemen from Africa.
1: Gracias por escuchar.
2: Thank you for listening.
3: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
4: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
3: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
5: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
6: Κυρίες και κύριοι, εκπέμπουμε στους 1500 χιλιοκύκλους στα μεσαία κύματα, 1520 στα FM 107,7, στο Digital 90, στο Subcarrier της τηλεοράσεως κανάλι 48 και στο ίντερνετ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.wpso.com. Λευτέρης Πανταζής, Χαρούλα Λαβράκη. Σε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί τη το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούνα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Clearwater. Στέλλα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, φωνή των Ελλήνων.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Kappa Greek Festival, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάφα, San John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa. Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους στο ετήσιο φέστιβαλ της Τάμπας. Κυρίες και κύριοι, μην χάσετε αυτό το φέστιβαλ. Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.

0: στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.
2: Νότης Φακιανάκης, ζωντανή ηχογράφηση.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Islington. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συγνότητα των 101,9 FM. Συντονιστείτε. 101,9 FM. Now we are on FM band 101.9 FM stereo.

0: Ήταν το τραγούδι «Ζηλεύω». Ακούτε τη φωνή των Ινών και τώρα στη συγχρονιτά. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
0: Ακούτε φωνή των Ινών από τη Φλόριδα. Δρόμοι παλιοί. Από τον

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούρα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου.

ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Κάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πρίτς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Prince. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
1: Εδώ, Φλόριδα. Ο ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ονίνων. Τώρα και στα FM κύματα. Στη συχνότητα των 101,9 FM. Now we are 101.9 FM stereo.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professional.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Εγκριόζα Τροίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No cover charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάπος Φρίς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4890. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince, The Greeks Taverna. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, λίθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάβος φωνής. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf Βουίου Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Γερολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπουλιατοπούλου.

Ήταν κι αυτό μια ατυχία φυσικά. Να σε γνωρίσω και να μπεις μες στη ζωή μου. Λίγο σε γνώριζα.